να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε παρέα.
1: Ρόδες 2005.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που σας ήταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

κλάψουν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα επισκεφθεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες της Φλόρινας. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα για τη Wonder Plant και τη μονάδα της ΔΕΗ, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο. Και το απόγευμα στις 18:30 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της Κοζάνης. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν ώψη διεθνούς εκθέσεως, αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, να βάζει φρένους σε νέα χρηματοδότηση. Οι αιρετοί έθεσαν στο τραπέζι το χρηματοδοτικό κενό που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστους. Ο κ. Λιβάνιος επικαλέστηκε τους δημοσιονομικούς κανόνες, ανακοινώνοντας ωστόσο ότι αναμένονται χιλιάδες προσλήψεις στους Δήμους το 2027. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σε βίντεο τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο flyover, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, τις 16 νέες σχολικές μονάδες και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά έργα υποδομής, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο της ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 χθες το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγκαίνια το πρωί. Το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ τα 2 Σαββατοκύριακα της έκθεσης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ώρες θα είναι πάλι σε 24ωρη βάση Παρασκευή και Σάββατο. Οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό σειρά προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της περιοχής. Ζητούν μεταξύ άλλων κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, μειώσεις ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου, ρυθμίσεις χρεών έως 120 δόσεις και μέτρα για την μείωση του ενεργειακού κόστους. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης φέρνει το ΠΑΣΟΚ το ιδιωτικό χρέος με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει δέσμη 11 προτάσεων για την αντιμετώπιση του. Μεταξύ άλλων προτείνει επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή ως πρόταση νόμου. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές. Οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οι μειώσεις θα αφορούν όλα τα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης, θα είναι σε ποσοστό 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα το υπερβούν. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στα ριζώματα Βέρειας, καθώς έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η νεαρή κοπέλα που βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές έπεσε στον καταράκτη ενώ προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφίες με το φίλο της. Μετά την κλίση στο 112 στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ που την εντόπισε και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής ισχύει σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά τις περιοχές στους Δήμους Κασάνδρα, Συνθονίας και Αριστοτέλη. Λίγες μέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκτόσεων του 2026, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Πέτρος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες της Φλόρινας. Το μεσημέρι θα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση με πολίτες το απόγευμα. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σε βίντεο τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο flyover, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, τις 16 νέες σχολικές μονάδες και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 χθες το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ τις 2 Παρασκευές και Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οι μειώσεις θα αφορούν όλα τα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης, θα είναι σε ποσοστό 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα το υπερβούν. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Κρήτης, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Ρόδος και Κάρπαθος. Ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής ισχύει σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων. Κλειστή και στα δύο ρεύματα θα παραμείνει απόψε η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω των έργων για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέσω του αστικού ιστού της Ευκαρπίας και της Λεωφόρου Παπανδρέου. Το τελευταίο αντίο θα πούνε στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι στο Δημήτρη Κόκοτα. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα και την ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

σκέψεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
2: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από Ευκαρπία μέχρι και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, καθώς στον κόμβο της Ευκαρπίας πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία η κίνηση των αυτοκινήτων. Στον υπόλοιπο μέρος της περιφερειακής οδού υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αυτή την ώρα αρκετή κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων στο ρεύμα που οδηγεί προς τη Θεσσαλονίκη από το ύψος του κόμβου της Θέρμης μέχρι και την Μαρίνου Αντίπα. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες υπάρχει κίνηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι πολύ καθαρή η Εγνατία. Η Τσιμισκή έχει λίγο κίνηση στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η Ίωνος Δραγούμη κάτω από την Εγνατία. Στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός από χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί επισκέπτεται μεγάλες παραγωγικές μονάδες της Φλόρινας, ενώ το μεσημέρι θα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα. Θα επισκεφθεί την εταιρεία Wonder Plant και τη μονάδα της ΔΕΗ, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση το απόγευμα με πολίτες. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών χθες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν όψη ΔΕΘ αποχώρησαν δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη Διεθνή Έκθεση, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 χθες το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Μετά τα επίσημα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Στην αρχή πας το βλέπεις ως ατραξιόν, μετά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το βάλεις στη ζωή σου και σιγά σιγά έχει μπει στη ζωή πάραν πολλών. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μία μέρα μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επίσης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε και στη διάνοιξη της οδού Πόντου, αλλά και στην πρόοδο των εργασιών του flyover, το οποίο φαίνεται πως θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό σειρά προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της περιοχής. Ζητούν μεταξύ άλλων κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, μειώσεις ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου, ρυθμίσεις χρεών έως 120 δόσεις και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Για τη Θεσσαλονίκη προτείνουν ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο, ενίσχυση των υποδομών, επιτάχυνση της ανάπλασης της ΔΕΘ, του flyover και των επεκτάσεων του μετρό προς το αεροδρόμιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, οι μειώσεις θα αφορούν όλα τα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης, θα είναι σε ποσοστό 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα το υπερβούν. Κλειστή και στα δύο ρεύματα θα παραμείνει απόψε η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Το τελευταίο αντίο θα πούνε στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στο Δημήτρη Κόκοτα. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και την ταφή θα ακολουθήσει στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων επιστρέφει και φέτος η ιστορική εμποροπανήγυρισα του Αγίου Μάμαντος, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Χαλκιδικής, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, επαγγελματίες και εμπόρους. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και συνεχίζοντας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με τη θρησκευτική κορύφωση να πραγματοποιείται την 1η και τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Μάμαντος. Ανθρωπιστική καταστροφή στο Νεπάλ, η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε

0: msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10. Πρωινή ενημέρωση στη συχνότητα του FM 100, περίπου μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας. Και σήμερα με όλες τις ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των τραγουδιών, η Σοφία Κανάκη. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6:50 το πρωί.

του ηλίου θα γίνει στις 8 και 2 πρώτα λεπτά το βράδυ. Μια ζεστή μέρα και σήμερα, ήδη το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τους 35 αναμένεται σήμερα να φτάσει το θερμόμετρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με πολύ υψηλά τα ποσοστά υγρασίας, ήδη είναι στο 65% ο δείκτης υγρασίας. Αύριο το θερμόμετρο αναμένεται να πέσει 1-2 βαθμούς, θα δείξει από 20 μέχρι 32, 21 με 34 την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Η εικόνα του καιρού στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κάπως ανάλογη με τις μέρες που ήδη διανύουμε και ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η υγρασία είναι που κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στις βραδινές ώρες, που το θερμόμετρο τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν πέφτει κάτω από τους 30 με 29 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας είναι σήμερα Παρασκευή. Για την ώρα τουλάχιστον δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μόνο κάποιες καθυστερήσεις, όπως προαναφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο ακριβώς στον κόμβο της Ευκαρπίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η κίνηση στο σημείο. Ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.

δημιουργεί επίσης καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τον κόμβο του αεροδρομίου. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης παρουσιάζει αυξημένη κίνηση από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την 25η Μαρτίου. Η Τσιμισκή και η Εγνατία είναι πεντακάθαρες για την ώρα τουλάχιστον. Εθνική μέρα παπιγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι Εθνική μέρα κερασόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Η Θεσσαλονίκη αρχίζει σιγά σιγά και κινείται σε ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το επόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Πολλές υποσχέσεις, πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες και φέτος της έκθεσης. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο χώρο συναυλιών. Πιο εύκολες και πιο γρήγορες πλέον οι μετακινήσεις μετά και τα χθεσινά εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ο τερματικός σταθμός. Και πραγματικά εχθές η κίνηση στους Ιρμούς φάνηκε η διαφορά, φαινόταν ότι ο κόσμος και από περιέργεια έκανε τις βόλτες του από κέντρο προς Καλαμαριά και οι κάτοικοι της Καλαμαριάς από την Καλαμαριά προς το κέντρο. Επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης όπως ήταν στην αρχική του εικόνα. Μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα. Οι ώρες έναρξης το πρωί είναι στις 5 και 4. Λίγο θα διαφοροποιηθεί το ωράριο λειτουργίας του μετρό στην περίοδο της έκθεσης και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και το αντίστοιχο διάστημα Παρασκευή Σάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι επισκέπτες της πόλης και να χαρούνε περισσότερο τις εκδηλώσεις που θα γίνονται γύρω από το πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

υπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα παραμείνει κλειστός ο περιφερειακός λόγω flyover από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Είχαμε δυστυχώς την χθεσινή τραγωδία που συνέβη στην Βέρεια με την απώλεια μιας 18χρονης σε καταράκτη της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος. Μια 18χρονη έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά και η τραγική ηρωνία, η νεαρή κοπέλα σήμερα θα γιόρταζε τα 18 γενέθλιά της. Είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δυο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει μεγάλο βάθος στο συγκεκριμένο σημείο. Άμεσα σύμφωνα με τον 17χρονο που κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέρειας, καθώς και 4 πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων. Δυστυχώς όμως η κατάληξη ήταν τραγική. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Και άλλα πολλά θα τα δούμε εδώ παρέα μαζί μέχρι και τις 12. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10 στην πρωινή ενημέρωση και στον FM 100. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Εδώ λοιπόν είμαστε 24 λεπτά μετά τις 10 στην πρωινή ενημέρωση και στον FM 100. Εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις περιφερειακές ενότητες των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις επισκέψεις συμμετέχουν υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Και φυσικά το σύνθημα το δίνει από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα επισκέπτεται Φλόρινα και Κοζάνη. Ενώ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ένα κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών θα βρίσκεται σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η καθιερωμένη συνάντηση και στη συνέχεια βόλτα στα εκθεσιακά περίπτερα του Πρωθυπουργού το Σάββατο το πρωί. Η συνάντηση και η σύσκεψη με τη διοίκηση της Δέθχελ Expo. Και με μια πολύ σημαντική χρονιά φέτος, λόγω και της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα κάνει την καθιερωμένη επίσκεψη στα εκθεσιακά περίπτερα και το βράδυ του Σαββάτου θα μιλήσει και θα απευθυνθεί παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησής του προς τις παραγωγικές τάξεις και τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 του μηνός με τη συνέντευξη τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την εβδομάδα που θα ξεκινήσει στις 7 Σεπτεμβρίου θα είναι η εβδομάδα των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που θα επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Πρόκειται για 10 συν 1 παρεμβάσεις που κατά το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν ασπίδα προστασίας στους δανειολήπτες. Αναφερόμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συγκεκριμένη πρόταση, αναφέρθηκε στα 11 σημεία του σχεδίου. Όπως είπε, πρώτον, επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Δεύτερον, θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο. Τρίτον, αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις. Και τέταρτον, όπως υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ θεσπίζει αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους σέρβισερς. Και πέμπτο, δίνει στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Αυτά όλα φυσικά θα έχει την ευκαιρία να τα παρουσιάσει και στην παρουσία του το τελευταίο και δεύτερο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της έκθεσης, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και την Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 10.30. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Καλή σας μέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

39 λεπτά μετά τις 10, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση και πάμε μαζί να διαβάσουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε πρόγραμμα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα φιλοξενεί τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες. Έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Η εφημερίδα απογευματινή, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Η εφημερίδα απογευματινή στην πρώτη σελίδα φιλοξενεί τα χθεσινά εγκαίνια και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα εγκαίνια του μετρό και της επέκτασης προς Καλαμαριά και τις συναντήσεις που είχε στο Μέγαρο Μουσικής εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και η εφημερίδα σημειώνει «Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων». Η εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Βλέπει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης. Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ελεύθερος τύπος. Φραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη σελίδα ο ελεύθερος τύπος επίσης εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Ιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία γράφει η εφημερίδα. Το Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μετρό στην Καλαμαριά, σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Ξεκίνησε νέα εποχή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια. Η εφημερίδα Κόντρα εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Η εφημερίδα Ο Λόγος, η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Σύμφωνα με την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην κεντρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο.

εφημερίδα Political, γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα επανεξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτρωματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 11. Ακριβώς στις 11 θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας. Απομακρύνονται σταδιακά οι λαμαρίνες και αναδεικνύεται το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Βενιζέλου, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς μπροστά στο παλιό Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και σύντομα το εμβληματικό μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό, με την πρώτη έκθεση να είναι μια παραγωγή του Μόμους, η οποία θα περιλαμβάνει αρκετές άγνωστες φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα. Το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου είχαν αναλάβει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με χρηματοδότηση περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στο τέμενος Χαμζά Μπέι θα φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από άδεια και πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Πρόκειται για τον παλαιότερο Ισλαμικό ευκτήριο οίκος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως είπαμε, βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι. Αργότερα, στην περίστηλη αυλή του Τεμένους, λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, το όνομα του οποίου επικράτησε στη συλλογική μνήμη. Το Τέμενος προστατεύεται δυνάμει του αρχαιολογικού νόμου, ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο, από το 1926.

Τα διαμερίσματα του περιστόου αναπτύσσονται παράλληλα με τους πλευρικούς τείχους του κυρίου στεμένου. Το περίστοο συντίθεται από ανοιχτή κοινιοστήρικτη στοά στα δυτικά με πλευρικά κλειστά διαμερίσματα, βόρεια και νότια. Το έθριο έχει κάτωψη σχήματος τραπεζίου, ενώ οι στοές του ορίζονται από κοινιοστοιχίες. Το τέμενος αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες που αντιστοιχούν σε τρεις διαδοχικές χρονολογικές φάσεις κατασκευής του, την αίθουσα προσευχής, το περιστό και το έθριο. Αυτά λοιπόν όλα που σας μεταφέραμε ραδιοφωνικά. Σε πολύ λίγο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε και από κοντά. Δέκα και 51 πρώτα λεπτά και μουσικά θα περάσουμε ακριβώς στις 11 στο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 με χαλαρή και καλή μουσική. Το επιτάσσουν εξάλλου και οι μέρες είναι πάρα πολύ ζεστές. Είναι και σήμερα Παρασκευή. Ο κόσμος θα αρχίσει σιγά σιγά να απομακρύνεται από το κέντρο της πόλης. Θα επιλέξει τις κοντινές παραλίες για να κάνει τα δροσερά του μπάνια. Καλή σας μέρα στις 11 το δελτίο ειδήσεων.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες, στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα επισκέπτεται παραγωγικές μονάδες της Φλόρινας. Το μεσημέρι θα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα. Θα επισκεφθεί και τη μονάδα της ΔΕΗ, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση με πολίτες. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν όψη ΔΕΘ, αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κύριος Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 χθες το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό. Το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό σειρά προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της περιοχής. Ζητούν μεταξύ άλλων κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, μείωση ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου, ρυθμίσεις χρεών έως 120 δόσεις και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οι μειώσεις θα αφορούν όλα τα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης. Το τελευταίο αντίο θα πούνε σε μία ώρα συγγενείς και φίλοι στο Δημήτρη Κόκοτα. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Λίγες μέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές έως τις 31 Αυγούστου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Από το ύψος του εμπορικού κέντρου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Έχει σημειωθεί ουρά αυτοκινήτων, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα. Έχουμε κίνηση στο Φίνικα με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, στον κόμβο K12 επίσης. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρατηρούνται προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα το 1826, η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898, Κάλεπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα το 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Γκοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Μουσική 28 Αυγούστου 1749 γεννιέται ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Το 1828 γεννήθηκε ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, γνωστός από τα έργα του «Πόλεμος και ειρήνη» και «Άννα Καρένινα». Σαν σήμερα το 1968 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του «Η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στου Φιλοπάπου». Το 1987 έφυγε από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1991 πεθαίνει ο Αλέκος Σακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.

0: dans ta lupe.
1: Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στο Ισπανικό θύλακα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Μια ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων στην παραλία El Trambolín, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρειάστηκε να επέμβουν σε εικόνες πρωτοφανής που μεταδόθηκαν ζωντανά από την Ισπανική τηλεόραση, προκειμένου να αποτραπούν συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και διαδηλωτών. Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται ολοένα και πιο φοβισμένοι.

Επίσης, η επόμενη είδηση από τον διεθνή χώρο, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα και έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ 1.400 και παραπάνω αγνοούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, προσκρούν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Σήμερα οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγήσα περιοχή. Το νερό άρχισε να υπερχυλίζει και να ρέει από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκυρόγκ, την περιοχή που επλήγει περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινέζικου τηλεοπτικού δικτύου. Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.

0: Μοναδικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11 και πάμε να μεταφερθούμε στο Δήμο Θέρμης. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο φράγμα της Θέρμης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Αγγέλου, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για το τι ετοιμάζουν εκεί στην περιοχή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στους αγροτές του FM100. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις ενημερωνόμαστε ότι θα φιλοξενηθούν στο φράγμα της Θέρμης. Δώστε μας λίγο τις περισσότερες πληροφορίες και αν ετοιμάζετε φυσικά και κάτι άλλο, αποχαιρετώντας έτσι σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στα πλαίσια των Θέρμης Δρόμενων, ένα θεσμό τον οποίο ο Δήμος μας διοργανώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με εξαιρετική επιτυχία, φέτος αποφασίσαμε να εντάξουμε και μεγάλες θεατρικές παραστάσεις. Είχαμε ξεκινήσει πέρσι με το Κρατικό Θέατρο και τη Μύδια και φέτος συνεχίζουμε με δύο πολύ μεγάλες παραστάσεις. Την Λυσιστράτη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη συνοθεσία του Αστέρι του Πελτέκη, την Τρίτη, 1 του μηνός Σεπτεμβρίου και μετά. Την 5η 3 του μηνός θα ακολουθήσει το Εθνικό Θέατρο, το οποίο μας τιμά πραγματικά με την παρουσία του, δέχτηκε την πρόσκλησή μας να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο φράγμα της Θέρμης, με την άλκηστη στη συνοθεσία του Δημήτρη του Καραντζά. Νομίζω είναι δύο παραστάσεις πάρα πολύ αξιόλογες, με πολύ προσιτό εισιτήριο. 10 ευρώ έχουμε βάλει ένα σχετικά χαμηλό αντίτιμο για να μπορέσει ο κόσμος να τις παρακολουθήσει. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα εισιτήρια εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Μόρο, όποιος θεατρόφιλος έτσι το επιθυμεί, να επισκεφτεί φυσικά και το φράγμα της Θέρμης, που όπως το ξέρετε και εσείς, ένα στολίδι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να δουν να απολαύσουν αυτές τις δύο θεατρικές παραστάσεις για τις οποίες είμαστε πολύ περήφανοι που τους φιλοξενούμε.
0: Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει κάποια εκδήλωση και σήμερα εν ώψη της Πανσελίνου στη Θέρμη.
1: Όχι, σήμερα δεν έχουμε ενόψει τα Σελήνου κάτι.
0: Δεν έχετε κάτι.
1: Όχι, δεν έχουμε ενόψει τα Σελήνου. Νομίζω υπάρχει μια εκδήλωση στο περιβαλλοντικό πάρκο του Φόλτ, αλλά δεν είμαι ενημερός για να σας απαντήσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Οι δικές μας εκδήλωσεις θα συνεχιστούν βέβαια μετά τις θεατρικές παραστάσεις.
0: Την Παρασκευή. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Για να δώσετε μας μια γεύση να πάρουμε.
1: Την Παρασκευή, λοιπόν, 4 του μηνός θα φιλοξενήσουμε τους Rax Punk και να διασκεδάσουμε με την νεολαία σε παραδοσιακούς μοντέρνους ρυθμούς. Στις 9 του μηνός Τετάρτη φιλοξενούμε τη Λίνα Νικονακοπούλου και το Θοδωρή το Βουτσικάκη, οι οποίοι συμπράττουν με 4 εξαιρετικούς μουσικούς και την μικρή συμφωνική ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης στην Κομφουόκο σε διεύθυνση του Γιάννη του Πολυμενέρη και θα παρουσιάσουν ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μια παράσταση η οποία παρουσιάστηκε με επιτυχία στο φεστιβάλ Επταφυργίου και μεταφέρεται τώρα στο φράγμα. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι εξαιρετικό, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και στο τέλος θα κλείσουμε στις 19 του μηνός, φιλοξενούμε τον εξαιρετικό Βασίλη Σκουλά, ο οποίος επίσημα θα μας τιμήσει με την παρουσία του για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Σάββατο 19 του μηνός του Σεπτέμβρη θα έχουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη συναυλία και σας περιμένουμε φυσικά όλους να σας φιλοξενήσουμε.
0: Εννοείται και φυσικά υπάρχουν εκεί οι ανάσες δροσιάς εκεί στην περιοχή, οπότε είναι εννοείται. Από τις καλύτερες επιλογές. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αγγέλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε νωρίτερα ο της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή, δίνοντας έμφαση στις νέες επενδύσεις και στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κοζάνη, όπου εκεί θα επισκεφθεί επίσης παραγωγικές μονάδες, το νοσοκομείο της Κοζάνης, και το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με πολίτες στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία σήμερα το πρωί, όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολιτική αεροπορία αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θεάματα του καλοκαιριού θα προσφέρει απόψε ο ουρανός, καθώς η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος θα φωτίσει τη νύχτα σε ολόκληρη τη χώρα. Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή διεθνώς ως Πανσέληνος του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν σήμερα και αύριο τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού, με βραδινές δράσεις και μουσική. Σήμερα και αύριο τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού, με βραδινές δράσεις και μουσική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε το Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Ακούσαμε και δύο μουσικές επιλογές σχετικά με την αποψινή Πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Αλλά νομίζω ότι η τελευταία ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου αποτυπώνει ξεκάθαρα την ψυχολογία των οπαδών και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σήμερα. Μετά τον χθεσινό αποκλεισμό στην Νορβηγία, δύσκολα πέρασε και ο Παναθηναϊκός, ενώ αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Κρήτης, στον Όφη. Έχουμε όμως μαζί μας εδώ στο στούντιο και ετοιμάζεται για την κερκίδα στον FM 100 μετά τις 12, τον Σάκη Γκίν, ο οποίος θα μας δώσει πολλές περισσότερες πληροφορίες. Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Δυστυχώς. Μετά το.
0: Ναι, είναι στραπάτσο.
1: Πραγματικά ένας αποκλεισμός σοκ για τον ΠΑΟΚ. Χάνεται ένας από τους βασικούς στόχους της σεζόν, πριν καν αυτή αρχίσει επί της ουσίας, που ήταν η ευρωπαϊκή πορεία, απαραίτητη για κάθε ομάδα που έχει φιλοδοξίες. Το να είσαι εκτός Ευρώπης είναι πάρα πολύ κακό. Μετά το 2017 και την Έστερσου, το 2019 και τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, το 2022 τη Λεύσκη Σόφιας, το 2026 ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης. Είναι πυκνά τα διαστήματα για μια ομάδα με την δυναμική του ΠΑΟΚ. Είναι πυκνά τα διαστήματα να μένει εκτός Ευρώπης κάθε 2-3 χρόνια, τώρα είχε 4 από τόσο νωρίς, ενώ από το καλοκαίρι. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει βέβαια τους υπεύθυνους, την διοίκηση, διότι οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις που υπάρχουν δεν αντιστοιχούν σε τέτοιες πορείες του ΠΑΟΚ, το να μένει δηλαδή από τόσο νωρίς εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μετά το 1-1 της Τούμπας ήταν δύσκολα τα πράγματα. Το είχαμε πει αυτό και απλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε και να το πούμε και προς τα έξω.
0: Μέσα μας το λέγαμε.
1: Ναι, από μέσα μας το λέγαμε. Μετά το 1-1 της Τούμπας και το πολλές φορές ακροθυγώς έτσι το αναφέραμε, ότι είναι πολύ δύσκολη η ρεβάνς στη Σκανδιναβία τέτοια εποχή. Σε ομάδες που έχουν ρυθμό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά όμως οι παίκτες παίξανε με ψυχή.
1: Κοίταξε, υπήρχε ένα ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα σοβαρό στα χαφ και στην άμυνα.
0: Αυτό πρέπει να το λύσει.
1: Έχασε το πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μετά το πρώτο 15 λεπτό πήραν το κέντρο κατά κράτος οι Νορβηγοί. Και από τη στιγμή που χάνει το κέντρο, χάνει και τον έλεγχο του αγώνα και επιτρέπει στον αντίπαλο να σου κάνει ευκαιρίες. Είχαν το δοκάρι, είχαν τον γκολ, δικαιούνταν ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, Νορβηγή, να λέμε την αλήθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 2-0, ξύπνησε ο ΠΑΟΚ. Ξύπνησε η ομάδα, φάνηκε, έγιναν και αλλαγές που δεν βγήκε αυτό το σύστημα. Δηλαδή με το Λούσε, τον Σαντα Μαρία, τον Ζαφίρι, δηλαδή παίζανε. Έλλειψη συνοχής και αυτό δικαιολογείται λόγω των πολλών νέων προσώπων. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή, οι δύο ήταν καινούργοι. Και ο τρίτος, ο Ζαφίρης, ήρθε πέρυσι τον Ιανουάριο. Πότε να προλάβουν. Δηλαδή δεν
0: και λείποντας βέβαια η συνδυασία.
1: Δεν υπήρχε αυτό το κλασικό ω Ντόεφ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλια. Αυτοί χρόνια έπαιζαν.
0: Ναι, είναι και η ψυχολογία έτσι. Γιατί επίσης λείπανε οι κρίκοι, οι συνδετικοί κρίκοι. Έφυγε ο Κωνσταντέλια, έλειπε ο Ζίβκοβιτς.
1: Ναι, πολύ. Επίσης πίσω, δύο καινούργοι από τους τέσσερις. Δηλαδή η μισή άμυνα ήταν καινούργοι. Γιατί ο Γιαννούλης μπορεί να έπαιζε στον ΠΑΟΚ πριν 5 χρόνια. Αλλά
0: θέλει να προσαρμοστεί.
1: Έδειξε χθες ότι έχει πρόβλημα προσαρμογής. Δύο καινούργοι στην άμυνα από τους τέσσερις. Τρεις, δυόμιση καινούργοι στη μεσαία γραμμή από τους τρεις. Γιατί και ο Ζαφίρης δεν είναι παλιός, ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο. Έπαιζε με δύο που ήρθαν τώρα. Το Σαντα Μαρία και τον Λούσε. Από εκεί πέρα τι άλλο να πούμε. Επίσης μπροστά, ο ένας σωρετήρε έλειπε και αυτός μπορεί να εννοηθεί ως καινούργιος, ο Ενδιαγέ καινούργιος, μόνο ο Χατσίδης. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά, η μισή εντεκάδα και παραπάνω ήταν νεοαποκτηθέντες. Που σημαίνει ότι το έλλειμμα συνοχής ήταν αναμενόμενο.
0: Θα προλάβουμε το πρωτάθλημα.
1: Θα σου
0: για
1: πω
0: να
1: τώρα.
0: Αρχίσει να είναι
1: αφού ξυπνάει λοιπόν η ομάδα με τις αλλαγές, γιατί μπαίνει ο Πέλκας. Τσακ, πιο ορθολογικό το σχήμα. Παίρνει λίγο το κέντρο, αρχίζει να υπάρχει κάποιο που συμμαζεύει λίγο τα πράγματα στη μεσαία γραμμή.
0: Ξέρει την ομάδα.
1: Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ την είχε αυτήν την ομάδα και είναι κρίμα που αποκλείστηκε, γιατί την ισοφαρίζει σε χρόνο ρεκόρ.
0: Ακριβώς.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και πήγαινε και για τρίτο, άνετα. Δηλαδή, αν εκεί ο Μπάμπα δεν πήγαινε μπροστά στον τερματοφύλακα να τον παρεμποδίσει, να τον. Μπορεί να έμπαινε πάλι τον γκολ, δεν ξέρω. Και εκεί φαίνεται μετά. Το έλλειμμα ομοιογένειας και το έλλειμμα κούρασης πνευματικής και σωματικής. Γιατί βλέπεις ότι μετά το 2-2, αντί ο ΠΑΟΚ να πάρει τα πάνω του και να ισοπεδώσει στην ουσία την Μπραν, γιατί την είχε, ήταν στα κυβικά του, μάλιστα ήταν κάτω από τα κυβικά του, ακόμα και του συγκεκριμένου ΠΑΟΚ, χωρίς τον Κωνσταντέλια με τα πολλά προβλήματα, η Μπραν είναι δύο σκαλοπάτια κάτω. Την είχε λοιπόν και βλέπεις ότι το έλλειμμα. Η διαφορά, το handicap φυσικής κατάστασης, γιατί η Νορβηγία είναι στη μέση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ στην αρχή, ψυχολογίας, ομοιογένειας, όλα αυτά βγαίνουν στο τελευταίο 20.
0: Μπροστά στα τροματικά προβλήματα, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το τελευταίο.
1: Μετά το 2-2 να δεις, αυτό έδειχνε, έλεγε η λογική, έγινε το αντίστροφο για αυτά που είπαμε. Για τους λόγους που προαναφέραμε. Και έτσι οι Νορβηγοί βάζουν το τρίτο γκολ, το οποίο για το πέναντι ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει? Εσύ με την εμπειρία σου.
1: Θα έχουμε ένα διατή τώρα. Εγώ δεν κάνω ποτέ τον ειδικό.
0: Δεν, όχι ειδικό.
1: Εγώ να σου πω τι είδα. Να σου πω.
0: Αυτό τι είδες, ναι, όχι ειδικό.
1: Ευθαρσός.
0: Ναι, ναι.
1: Εκ πρώτης όψεως δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή με το που το βλέπω, στο replay άρχισα να έχω αμφιβολίες. Βλέπω το δεύτερο replay ακόμα περισσότερες. Τρίτο replay, λέω, μήπως δεν έχει καθόλου επαφή. Λοιπόν, που σημαίνει αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Το είδε το ΒΑΡ. Τώρα το πώς το είδε το ΒΑΡ, θα έχουμε διαιτητή στη συνέχεια για να τα διευκρινίσουμε.
0: Πάρα
1: αυτά με τους ειδικούς. Να δούμε τι ακριβώς έγινε στη φάση.
0: Ωραία.
1: Για να μην πετάμε συνθήματα και λαϊκίζουμε.
0: Όχι, όχι, εννοεί, όχι, όχι.
1: Να
0: δεν
1: έχουμε
0: είναι.
1: Μια
0: μακριά από μας αυτά.
1: Σαφή εικόνα. Εγώ σου είπα ακριβώς το τι.
0: Ακριβώς.
1: Αρχικά λέω με την.
0: Σαν τηλεθεατής που ασχολείται
1: με την. Στη ζωντανή μετάδοση λέω πέναλτι. Μετά, μόλις είδα το πρώτο replay, άρχισα να έχω επιβολίες. Στο δεύτερο, πιο ισχυρές. Στο τρίτο, άρχισα να καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει.
0: Θα ακούσουμε τον ειδικό.
1: Και καθόλου επαφή και ο παίκτης της Μπραν μπέρδεψε τα πόδια του με τον πίσω επίτηδες. Αν μπέρδεψε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δικαιολογία αυτό.
0: Όχι, δεν μας φταίνει άλλη τώρα.
1: Όχι.
0: Αλίμον. Έπρεπε να καθαρίσει το παιχνίδι από την Τούμπα καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ακριβώς. Όπως και με την Άντερλεχτ.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Έπρεπε να καθαρίσει το παιχνίδι από την Τούμπα. Αν πιστεύεις πάντα ότι σου φταίνει άλλη, ποτέ δεν θα βελτιώσεις τα δικά σου λάθη.
0: Είναι νόμος.
1: Άρα, εδώ και για να κλείσουμε το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ, θα θυμίσω, εγώ θα πάω τώρα. Ας πω την προσωπική μου άποψη για το θέμα, γιατί ακούγονται πολλά από χθες. Υπάρχει αναβρασμός στον κόσμο του ΠΑΟ και είναι λογικό αυτό.
0: Πολύ.
1: Και εύλογο. Και πολλές απόψεις και πάρα πολλά. Ας πω και εγώ τη δική μου. Θα πάω 9 χρόνια πίσω, στο 2017. ΠΑΟΚ Έστερσουντ, μήνας Αύγουστος. Πάλι με σκανδιναβική ομάδα από τη Σουηδία. Πρώτο εμφανιζόμενη μάλιστα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτο ματς ντεμπούτο του Λουτσέσκου μετά το. Τη Λέλα Παστανόγεβιτς. Έχει φύγει ο Ίβιτς, έρχεται 40 μέρες, φέρνει ο Βούκιτς στο Στανόγεβιτς, δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή μιλάμε, η ομάδα καταραίει και φέρνει τον Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν στόχος από την αρχή, αλλά είχε επιλεγεί τελικά ο Στανόγεβιτς γιατί τον είχε προτείνει ο Βούκιτς, παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Σβόνιμιρ Βούκιτς. Έρχεται 40 μέρες νομίζω κάθισε και φέρνει τον Λουτσέσκου που έπρεπε να τον πάρουν από τον Ιούνιο. Με την, ο οποίος ήταν στην Ξάνθη, δεν ήταν μεγάλο όνομα, δεν ήταν, Φερέλπης. Παίζει πρώτο παιχνίδι ντεμπούτο με την Έστερση του Σιντούμπα, κερδίζει 3-1. Και πάει στον επαναληπτικό στην Νορβηγία, χάνει 2-0, τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ και αποκλείεται ο ΠΑΟΚ. Σοκ. Στο δεύτερο παιχνίδι του Λουτσέσκου, αποκλεισμός χειρότερος από το σημερινό, γιατί η Έστερση ήταν ομάδα που έπαιζε πρώτη φορά στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Τον κρατάει ο Ιβάν Σαββίδης του Λουτσέσκου. Η ομάδα σέρνεται μέχρι τον Ιανουάριο. Ήταν έκτη, έβδομη. Μετά από ένα 1-0 από την ΑΕΚ, νομίζω στην Αθήνα είχε φτάσει και έκτος ο ΠΑΟΚ. Όλοι ζητούν το κεφάλι του Λουτσέσκου επί πίνακι. Τον κρατάει. Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου του 2017, όπου πάει και κερδίζει στην Ξάνθη 0-3, και εκεί γυρίζει το κουμπί. Και πάει η ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά με τον γκολ του Βαρέλα κτλ. Τη δεύτερη παίρνει τον ντάμπλ κτλ. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Η χειρότερη κίνηση, κατά την άποψή μου, που μπορεί να κάνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, είναι να διώξει τον προπονητή. Θα μπει σε ένα λαβύρινθο, σε ένα σπιράλ, σε ένα διέξοδο από το οποίο δεν θα υπάρχει έξοδο.
0: Θα το κάνει.
1: Θα γίνει σαν τον Παναθηναϊκό.
0: Σακί.
1: Δηλαδή, έλα, εσύ φύγε.
0: Θα το κάνει αυτό, αυτή τη λάθος κίνηση θα την κάνει μόνο αν δεν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής και οι παίκτες στηρίζονται απόλυτα από τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Η μάχη και η αντίδραση είναι στο κέντρο αποφάσεων, στην ΠΑΕ.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, άρα η σωστή κίνηση αυτή τη στιγμή και η πιο ψήφιμη και ενδεδειγμένη επιλογή.
0: Και ενίσχυση.
1: Στηρίζει τον προπονητή και ενισχύει την ομάδα με τα γραφικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Οποιαδήποτε άλλη λύση επιλεγεί ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να μετατεθούν αλλού ευθύνες, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα. Θα μπει σε ένα διέξοδο ΠΑΟΚ όπως είναι ο Παναθηναϊκός εδώ και 10 χρόνια.
0: Πολύ σωστά. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που αποκλείστηκε ελληνική από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλοι οι άλλοι πέρασαν. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League, από τα playoff, αλλά πήγε στο Europa. Στη League Phase. Ο Παναθηναϊκός χθες προκρίθηκε στη League Phase του Conference, νίκησε. Με την ψυχή στο στόμα βέβαια και
0: πολύ δύσκολα.
1: Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, φαίνεται, γιατί αλλάζει συνέχεια προπονητές και παίκτες και με δύο γκολ του Ντέσσερς, 0-1 προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, σοφάρισα με τον Ταρίντα. Η Τσέχη στις καθυστερήσεις, 1-1, πήγε το μάτς στην παράταση, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και εκεί με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, στο 125, όχι στο τελευταίο λεπτό, στο 125 της παράτασης με πέναλτι. Ο Ντέσσερς, ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού, το δεύτερο του γκολ ήταν, έστειλε τον Παναθηναϊκό στη League Phase, έστω με την ψυχή στο στόμα του Conference League. Όφι, θριαμβευτικά, και εδώ αξίζει να υποκληθούμε, και να ένα θετικό παράδειγμα.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Για όλες τις, και για τις μεγάλες ομάδες είναι παράδειγμα Όφι. 9 παίκτες Έλληνες στην εντεκάδα. 8-9 σταθερά σε όλα τα παιχνίδια και Έλληνες προπονητής. Και Έλληνες πιτσιρικάδες,
0: Νέα
1: παιδιά. Ορίστε, γιατί λένε πολλοί, τώρα με τους Έλληνες δεν μπορούμε. Πώς Όφι. Όφι πήρε το κύπελο μετά από 27 χρόνια με Έλληνες πιτσιρικάδες, Έλληνα προπονητή και μπήκε στην League Phase του Europa League, επαναλαμβάνω, όχι του Conference, με παιχτάκια Έλληνες, νεαρούς και Έλληνα προπονητή. Άρα γίνεται και με Έλληνες.
0: Μα το βλέπουμε,
1: είναι μύθος. Είναι μύθος όλα
0: βέβαια
1: τα υπόλοιπα.
0: Είναι μύθος.
1: Και επίσης να θυμίσω ότι οι πολύ μεγάλες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έγιναν και στο Champions League, όταν έφτασε ο Παναθηναϊκός 4. Champions League, πρόσεξε. Ή ξέρω εγώ, και ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει την Arsenal, η οποία τα είχε σαρώσει όλα. Και η ΑΕΚ είχε περάσει σε ομίλου, είχε φτάσει πολύ κοντά, είχε και ο Ολυμπιακός 8 με τη Γιουβέντους. Με Έλληνες παίκτες. 9 και 2 ξένους. Άρα πρέπει να δοθεί με βάση το θαύμα που βλέπουμε, το ελληνικό θαύμα του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα, από όλη η Γερμανία περιμένει πότε θα παίξουν αυτοί οι δύο. Ακόμα και οι φίλοι της Μπάγκερ που τους είδαν, περιμένουν πότε θα παίξουν αυτοί οι δύο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες. Πρέπει να επενδύσουν στα νέα παιδιά. Χθες είδαμε, έπαιξαν κάποιοι. Θα μπορούσαν να παίξουν περισσότεροι. Ο Ντιαγέ έβαλε τον γκολ. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μπορούσα να παίξω μύθου από την αρχή. Μου λες ότι τελειώσαμε. Ναι. Ο Όφι πέρασε. Πέρασε 2-0.
0: Έτσι.
1: Ανετά. Ωραία. 5-0 τελικό σκορ στη League Phase. Η ΑΕΚ είχε περάσει από προχθές στην League Phase του Champions League. Μετά από 8 χρόνια ήταν στους ομίλους. Μετά το 4-0 επί της Λεύσκη. Κυνηγάμε τη 10η θέση. Είμαστε πολύ κοντά. Και κλείνοντας με αυτό, η 10η θέση δίνει απευθείας εισιτήριο στον πρωταθλητή στη League Phase του Champions League.
0: Δεν σε κόβω. Απλά θέλω να σε αφήσω για να τα πεις όλα με την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε στον FM 100, Κερκίδα στον FM 100 και τον Σάκη Γκίνα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Να έχετε μία όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, και αν είναι δυνατόν και δροσερό. Καλό μεσημέρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Και μονάδες της Φλόρινας θα βρεθεί σε λίγη ώρα στην Πτολεμαϊδα, θα επισκεφθεί τη μονάδα της ΔΕΗ, θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση με πολίτες. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο χθεσινός κύκλος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν όψη ΔΕΘ, θα αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή των βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 χθες το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Το δίκτυο εμπλουτίστηκε με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ τα 2 Σαββατοκύριακα της έκθεσης και συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα αφορούν όλα τα βασικά είδη τροφίμων και διαβίωσης. Θα είναι σε ποσοστό 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα το υπερβούν. Μαγική βραδιά χθες για τον ελληνικό στίβο. Με τον Εμμανουήλ Καραλίνα γράφει και πάλι ιστορία με το άλμα στα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100», το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

δύο προκρίσεις και ένας αποκλεισμός, πικρός αποκλεισμός για την Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, ήταν ο απολογισμός της χθεσινής βραδιάς της ελληνικής εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Όφι κέρδισε 2-0 την Τσέσκα Σόφιας και στην Βουλγαρία και μετά το 3-0 στο Παγκρίτιο με συνολικό σκορ 5-0, με θρίαμο κυριολεκτικά πέρασε στην League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός με 2-1 με πέναλτι του Ντέσσερς στην παράταση το 125, κανονική διάρκεια 1-1 του παιχνιδιού με την Κράλοβε στην Τσεχία, όσο ήταν και το σκορ στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Το μάτς πήγε στην παράταση και εκεί ο Ντέσσερς πέτυχε το δεύτερο του γκολ, καθώς με δικό του γκολ είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και στην κανονική διάρκεια του αγώνα, και έτσι ο Παναθηναϊκός πέρασε στη League Phase του Conference League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ κέρδισε προχθές την Λεύσκη Σόφιας και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League στα φάση των play-off από την Nijmegen, όμως θα παίξει στην League Phase του Europa League.

0: Και ξεκινάμε με τη συνέντευξη της ημέρας. Είναι μαζί μας ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναμφίβολα είναι εκείνος με τη μεγαλύτερη και τη σημαντικότερη καριέρα στο εξωτερικό, έχοντας παίξει σε τεράστια κλαμπ όπως η Arsenal και η Borussia Dortmund. Για χρόνια ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Dortmund και γενικά στην Ευρώπη. Τώρα τον διαδέχονται στην Borussia Dortmund ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Είναι μαζί μας βέβαια ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Σοκράτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Πέρα, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και βέβαια εσύ τώρα έχεις αφήσει ιστορία στην Borussia. Ακόμα οι φίλοι της Dortmund πίνουν νερό στο όνομά σου. Είναι πολύ σημαντικό ότι ενώ κρατούσε την ελληνική σημαία ψηλά για τόσα χρόνια, τώρα σε διαδέχονται δύο νέα παιδιά με πολύ μεγάλο ταλέντο, Σοκράτη, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και θέλουμε να μας πεις την άποψή σου.
1: Θεωρώ ότι και οι δύο είναι πολύ μεγάλα ταλέντα. Παίχτες οι οποίοι δίκαια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Και πιστεύω ότι έχουν όλα τα προσόντα, την ιδανική ομάδα και μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα στην Borussia. Mm-hmm.
0: Εσύ, Σοκράτη, ξέρεις πολύ καλά την ατμόσφαιρα, την πόλη, την Dortmund, την ομάδα, τα αποδυτήρια. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα εκεί, τι πρέπει να προσέξουν?
1: Εντάξει, σίγουρα η προσαρμογή σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πιο δύσκολο από τα πρωτάθληματα τα οποία βρισκόντουσαν τα παιδιά σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά, να προσαρμοστούν γρήγορα και να είναι έτοιμοι όταν θα τους δοθούν οι ευκαιρίες αυτές να τις αρπάξουν. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, οι μεγάλες ομάδες σε θέλουν έτοιμο. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουν πάρα πολύ. Αλλά όπως είπα, αυτά τα παιδιά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο ήδη. Και θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά και υπομονή θα μπορέσουν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στην Borussia Dortmund.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, εσύ είχες κάνει και μια ανάρτηση, αν δεν απατώμαι, όταν έγινε η μεταγραφή, ότι παραμένει δυνατό το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία εκεί του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία έπαιξε κοντά στα 200 παιχνίδια, πέρασα 5 χρόνια. Και είναι μια ομάδα η οποία έχω πολύ καλές σχέσεις και βρίσκομαι πολλές φορές στο γήπεδο και εγώ. Οπότε για μένα είναι διπλή η χαρά.
0: Τι ιδιαιτερότητες έχει η Borussia? Θα είναι εύκολη η προσαρμογή τους, πιστεύεις, Σοκράτη, ή την ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας?
1: Πιστεύω, επειδή η ομάδα είναι οικογενειακή ομάδα και έχει τον όρο οικογένεια, πιστεύω ότι θα είναι εύκολη. Θα προσαρμοστούν εύκολα. Θεωρώ ότι για τον Κωνσταντέλια είναι λίγο πιο δύσκολο λόγω του πρωταθλήματος που αγωνιζόταν να μπει στο ρυθμό, αλλά θεωρώ ότι το παιδί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τον βλέπουμε και στα τελευταία παιχνίδια και θα προσαρμοστεί εύκολα.
0: Mm-hmm. Και ο Καρέτσας βέβαια έπαιζε στο Βέλγιο, επειδή είναι ομογενής και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο, είναι πιο κοντά και στη γερμανική νοοτροπία. Παρόλα τα αυτά, όπως λες και ο Κωνσταντέλιας, δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Από ότι τώρα, επειδή εσύ ξέρεις, τώρα έμαθες και γερμανικά εκεί τόσα χρόνια, οι Γερμανοί είναι ενθουσιασμένοι με αυτούς τους δύο, έτσι δεν είναι? Από ότι διαβάζεις κιόλας, διαβάζουμε και εμείς στα site τα γερμανικά, στα μέσα ενημέρωσης τα δικά τους.
1: Ναι, σίγουρα ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια. Είναι βέβαια και αρχή,

0: Έχουμε μαζί μας και πάλι τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Σοκράτη, έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή.
0: Λέγαμε ότι έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Εσύ διαβάζεις γερμανικά site, ήσουν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Έχει εντυπωσιάσει τους Γερμανούς και αυτό είναι το πρώτο θετικό σημάδι, αρκεί να το αποδείξουν και στο γήπεδο, γιατί δεν είναι εύκολη η Bundesliga, Σοκράτη. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Σίγουρα είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και όπως και να έχει, όταν έρχεσαι από ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι στο ίδιο level, σίγουρα θα χρειαστείς λίγο χρόνο για να προσαρμοστείς. Αυτό οι ομάδες το γνωρίζουν από πριν κάνουν τη μεταγραφή. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουν το χρόνο που χρειάζεται, θα δουλέψουν σκληρά, γιατί ούτως ή άλλως μπαίνει σε μια ομάδα η οποία δουλεύει σκληρά και είναι μια ομάδα πολύ απαιτητική, και από εκεί και πέρα το ταλέντο το έχουν, μυαλό χρειάζεται, σκληρή δουλειά, και θεωρώ ότι θα τα πάνε όλα καλά.
0: Τους βολεύει, επειδή είναι μια πολύ επιθετική ομάδα η Borussia Dortmund, Σοκράτη, βολεύει αυτό το Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, θα τους βοηθήσει αυτό?
1: Θεωρώ ότι θα τους βοηθήσει στο κομμάτι, επειδή παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, και θα τους βελτιώσει στο κομμάτι το αμυντικό, γιατί ξέχωρα με το επιθετικό, εκεί οι συγκεκριμένες ομάδες ζητάνε από τον παίχτη να κάνει και άμυνα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι επιθετικός ότι θα κάνεις μόνο επίθεση και δεν θα κάνεις άμυνα.
0: Ο Ρώτα τους ήθελε αντιπάλους με την ΑΕΚ στο Champions League, και τελικά έγινε πραγματικότητα η επιθυμία του. Είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Σοκράτη. Ήσουν πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου για πολλά χρόνια, στο κορυφαίο, στην ελίτ του ευρωπαϊκού στερεώματος. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουν νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη.
1: Είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα, και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεται ο δρόμος που χαράξανε κάποια παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Όπως για παράδειγμα μέσα σε αυτά ήμουνα και εγώ. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι πριν από μένα και μετά από μένα. Αλλά είναι σίγουρα αυτός ο δρόμος να παραμένει ανοιχτός και να δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο και έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να δείξουν πολλά πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Δεν θα σας καθυστερήσουμε πολύ, Σοκράτη. Η ΑΕΚ πέρασε στους ομίλους του Champions League. Σημαντικό, ε?
1: Σημαντικό σίγουρα για κάθε ελληνική ομάδα που περνάει στους ομίλους. Από εκεί και πέρα είδαμε και την κλήρωση. Εντάξει, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα ήταν δύσκολα τα παιχνίδια αυτά. Γιατί όταν παίζεις ένα τόσο... σε μια τόσο ανταγωνιστική οργάνωση, όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Έρχεται ο χειμώνας, έρχονται παιχνίδια και θα δούμε πώς θα είναι η πορεία.
0: Ο Όφι πέρασε, πολύ σημαντικό επίσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, στη League Face, και παίζει με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι θετικό μήνυμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, σίγουρα είναι η ευχάριστη έκπληξη, γιατί πάνω απ' όλα έχει ελληνικό κορμό και για άλλη μια φορά αυτό δείχνει ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες παίχτες και τα ελληνικά παιδιά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ομάδες όπως ο Όφι που έχουν ελληνικό κορμό και βγάζουν, να μπορέσουν να βγουν Έλληνες παίχτες και να βγουν και στο εξωτερικό, και γιατί όχι να αντιπροσωπεύουν και την εθνική ομάδα κάποιοι από αυτούς, που ξέρουμε ότι ο Έλληνας παίχτης χρειάζεται παιχνίδια και χρειάζεται να είναι σημαντικός για να μπορέσει να βοηθήσει και την εθνική ομάδα.
0: Και χρειάζεται εμπιστοσύνη για να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες και το αποδεικνύει και το δικό σου παράδειγμα περίτρανα. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε, θα έχουμε αρκετούς εκπροσώπους. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε μόνο, και θέλω να μου πεις την άποψή σου και για αυτούς δύο, γιατί έπαιξαν χθες το βράδυ.
1: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε. Θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα στο level που επιθυμεί και επιθυμούν όλοι στον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, το ότι πέρασε είναι σημαντικό γιατί αυτό του δίνει χρόνο. Κερδίζει ηρεμία, κερδίζει χρόνο, έτσι ώστε να δουλέψουν οι παίχτες που ενδεχομένως να έρθουν και ενδεχομένως να έχουν έρθει και τον τελευταίο μήνα, θα μπορέσουν να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν λίγο χρόνο χωρίς πίεση και γκρίνια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια χρονιά ιδιαίτερη. Είναι μια χρονιά η οποία φαίνεται ότι θα έχει προβλήματα και θεωρώ ότι αυτή η χρονιά θα μετρήσει πάρα πολύ στο σύλλογο και στο κομμάτι του κόσμου, πώς θα αντιδράσει και το αν θα είναι κοντά στην ομάδα και θα τη στηρίξει ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για τον ΠΑΟΚ, κυρίως εγώ θα έλεγα εκτός γηπέδου το πώς θα το διαχειριστούν οπαδοί, ομάδα, γενικά όλος ο οργανισμός.
0: Ναι, ναι, είναι και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λες. Στο πρωτάθλημα, το Big, βλέπεις κάποια ομάδα η οποία να ξεχωρίζει ιδιαίτερα φέτος ή βλέπεις ότι όλοι ξεκινούν από την ίδια αφετηρία ενδεχομένως?
1: Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς, θεωρώ. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Είναι η ομάδα που κάθε χρόνο ξεκινάει ως φαβορή για το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει ένα κορμό που τον έχει κρατήσει και έναν προπονητή που γνωρίζει πια πάρα πολύ καλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την ίδια του την ομάδα. Θεωρώ ότι, αν θα έλεγα κάτι, ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ξεκινούν από μια θέση λίγο πιο μπροστά, ένα μικρό προβάδισμα, λόγω κορμού, λόγω προπονητή, λόγω θέσης και ιστορίες γενικότερα. Από εκεί και πέρα όμως όλα είναι ανοιχτά, χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος, δηλαδή το πρωτάθλημα δεν είναι μια κούρσα 100 μέτρων, είναι μια κούρσα μαραθωνίου και πιστεύω ότι θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος και θα δούμε πώς θα είναι οι ομάδες ανάλογα και με τους τραυματισμούς και με τη φόρμα που θα έχουν.
0: Η εθνική ομάδα, τέλος, Σοκράτη, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για τη δική σου καριέρα και βέβαια το σημαντικότερο κεφάλαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Τι βλέπεις, ποιες είναι οι προοπτικές της εθνικής ομάδας?
1: Η εθνική ομάδα είναι η επίσημη αγαπημένη για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί σε αυτή την εθνική πάρα πολλά χρόνια την αγαπάνε ακόμα περισσότερο γιατί έχουν ζήσει πάρα πολλές στιγμές. Ευχόμαστε όλοι να πηγαίνει καλά η εθνική ομάδα γιατί είναι σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για τους Έλληνες παίχτες και για μας που θέλουμε να βλέπουμε την εθνική ομάδα στις μεγάλες διοργανώσεις. Θεωρώ ότι έχει παίχτες, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες σε σχέση με προηγούμενες φουρνιές και γενικότερα προηγούμενες ομάδες. Έχει έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και την εθνική ομάδα και πιστεύω ότι πια είναι έτοιμη να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση και θεωρώ ότι δεν υπάρχει και χώρος για δικαιολογίες πια και θα έλεγα για να βγάλουμε και καλά κάποιες δικαιολογίες στο κομμάτι της αποτυχίας. Θεωρώ ότι είναι έτοιμη, είναι έτοιμα τα παιδιά, είναι έτοιμη η ομάδα, είναι έτοιμος ο οργανισμός όλος και ευχής όλων να κατορθώσει να πάει σε μια σημαντική διοργάνωση.
0: Τελευταία ερώτηση. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας θα καταφέρουν να γίνουν βασικοί όπως ήσουν εσύ στην Ντόρτμουντ? Τι λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρουν. Γιατί και αν δούμε η Ντόρτμουντ στα χρόνια τα δικά μου και στα χρόνια τα τώρα έχει παίχτες οι οποίοι είναι πιο νέοι. Παίχτες που και αυτοί είναι στο επίπεδο του και του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει πολύ μικρό όριο, μέσο όρο ηλικίας. Και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει και τα παιδιά έτσι ώστε να προσαρμοστούν και πιο εύκολα, αλλά και να μπουν να αγωνιστούν σε πολύ περισσότερα παιχνίδια, έτσι ώστε να βρουν το ρυθμό τους και να αποκτήσουν βασικό, να είναι βασική στην ενδεκάδα της Μπορούσια.
0: Τι μήνυμα...
1: Και όλων, όπως είπα και πριν, είναι τα παιδιά αυτά τα δύο να πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό θα ανοίξει ενδεχομένως την πόρτα για να πάνε και άλλοι Έλληνες και είναι και πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπα και για την εθνική και για τους ίδιους και για το έθνος μας.
0: Τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις, αν σε ακούνε, που δεν σε ακούνε αλλά μπορεί να σε ακούσουν, τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις?
1: Είναι αυτό, επειδή τυχαίνει και μιλάω και με τα συγκεκριμένα τα παιδιά, είναι αυτό που έχω πει και παλιότερα, αλλά και το λέω και συνέχεια, ότι θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά, θα πρέπει να αρπάξουν τις ευκαιρίες και ότι είναι πια έτοιμοι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να δείξουν αυτό που έχουν, δηλαδή το ταλέντο που έχουν. Απλά χρειάζεται δουλειά, υπομονή και πίστη στον εαυτό τους.
0: Αύριο είναι η πρεμιέρα της Bundesliga για την Borussia Dortmund, παίζει με το Αμβούργο. Φαντάζομαι ότι σύντομα, γιατί πας συχνά εκεί ως προσκεκλημένος Σοκράτη στην ομάδα, θα πας σύντομα να δεις. Τώρα έχεις και ένα επιπλέον κίνητρο, να δεις και τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, εκτός από την παλιά σου ομάδα.
1: Εννοείται, ούτως ή άλλως εγώ πηγαίνω σε πάνω από 4-5 παιχνίδια το χρόνο, οπότε θα έχω και την ευκαιρία να δω και τα παιδιά και να μιλήσουμε και μαζί και από κοντά. Και οτιδήποτε χρειαστούν, ούτως ή άλλως το ξέρουν και οι ίδιοι, που λόγω του ότι έζησα πάρα πολλά χρόνια και έχω πολύ καλές σχέσεις με την ομάδα, ότι είμαι εδώ, θα βρίσκομαι και θα βρίσκομαι εδώ για να τους βοηθήσω.
0: Σοκράτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Yeah.

Ήταν ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος έγραψε ιστορία στην Ντόρτμουντ με πάνω από 200 παιχνίδια. Ήταν η ομάδα που έπαιξε τα περισσότερα μάτς στην καριέρα του. Επόμενη ομάδα που έπαιξε, δεύτερη ομάδα σε συμμετοχές για τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο ήταν η Arsenal. Σε δύο πάρα πολύ μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα ξέρει πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουν εκεί ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Πήραμε μια πρόγευση και νομίζω για να το λέει κάτι θα ξέρει ότι επειδή επενδύει σε νέους ποδοσφαιριστές η Dortmund, έχουν εξασφαλισμένη θέση στην εντεκάδα και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, εκτός από το ταλέντο τους, το οποίο ήδη ας πούμε έχει γίνει αντικείμενο, έχει γίνει σημείο αναφοράς και στη Γερμανία. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και μετά την συνέντευξη με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, θα πάμε στην δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Είναι ο πρώην διαιτητής της Super League, πολύ έμπειρος, ο Αριστομένης Κουτσιάφτης. Κύριε Κουτσιάφτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είχαμε να συζητήσουμε, είχαμε κανονίσει τη συνέντευξή μας σήμερα για άλλους λόγους, δηλαδή κυρίως για το θέμα της ελληνικής διαιτησίας, για τους Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι ως η απόφαση για την χρησιμοποίηση Ελλήνων διαιτητών μετατέθηκε και στα ντέρμπι, ενώ μετατέθηκε για τον δεύτερο γύρο. Επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα γενικότερα και για τους κανονισμούς, για να μας πείτε τι έχει αλλάξει. Όμως τώρα προέκυψε και ο χθεσινός ευρωπαϊκός αγώνας του ΠΑΟΚ, από τον οποίο θέλω να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, για να μας δώσετε τα φώτα σας με την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας στο αντικείμενο. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται κυρίως για δύο φάσεις. Ένα, η πρώτη και βασική για το πέναλτι στο τέλος που δόθηκε εις βάρος του Γιαννούλη, και μία δεύτερη φάση για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο δεύτερο λεπτό σε αγωνιά αντιπάλου στον Κένι. Εσείς είδατε το παιχνίδι, αν ξεχωρίσετε και κάποια άλλη φάση θα μας πείτε. Να μας αναλύσετε αυτές τις δύο φάσεις και γενικότερα τη διαιτησία του Μπρουξ, του Άγγλου.
1: Βάλει κάποιος το παιχνίδι ξανά και το δει, μπορεί να καταλάβει ότι ο παιχνίδις από τα πρώτα κιόλας λεπτά είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση στις δύο ομάδες. Στο πρώτο κιόλας λεπτό έγινε αυτή η αγωνιά που λέτε με τον Κίνη, η οποία είναι στο όριο της μεγάλης περιοχής. Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι εντός ή εκτός. Όμως είναι μια ξεκάθαρη αγωνιά, η οποία δεν τιμωρήθηκε. Και προφανώς θα έπρεπε να τιμωρηθεί ο ποδοσφαιριστής της νορβηγικής ομάδας με κίτρινη κάρτα. Στο όριο της μεγάλης περιοχής δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος αν είναι εντός ή εκτός της μεγάλης περιοχής για να δοθεί πέναλτι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σηκώθηκε αμέσως ήταν σίγουρα ένας αρνητικός παράγοντας ως προς τον Έλληνα της ΠΑΟΚ. Τόσες φορές οι ποδοσφαιριστές που σηκώνονται εύκολα δείχνουν δεν ήταν κάτι σημαντικό αυτό που του συνέβη. Mm-hmm. Βέβαια δεν θα έπρεπε να είναι αυτά τα κριτήρια για τα διαιτητή. Όμως πιστέψτε με, έχουν σημασία και νομίζω ότι μπορεί να το συγκρίνει κάποιος με το τι ακριβώς αντίδραση είχε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, όπου έμεινε για αρκετά δευτερόλεπτα στο έδαφος και έδωσε το χρόνο στον διαιτητή ΒΑΡ να ελέγξει.
0: Λέτε στο Ντέσσερς, στο πέναλτι του Παναθηναϊκού, στο 125. Σωστά. Κύριε Κουτσιάφτη, επειδή λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ κατατοπιστικά, αλλά κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έχουμε κάποιες μικροδιακοπές, αν μπορείτε να μετακινηθείτε κάπου για να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε. Ξέρετε καλύτερα το αντικείμενο και μπορείτε να μας εξηγήσετε τις φάσεις επίμαχες οι οποίες έγιναν. Για τις οποίες...
1: Ωραία, ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα και ελπίζουμε να μην υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας διακοπές. Μας λέγατε για τον Κένι το γεγονός ότι σηκώθηκε αμέσως. Δεν έδωσε, ας πούμε, την ευχέρεια στους διαιτητές να πάνε στο ΒΑΡ να το δούνε κτλ. Είναι μια αγωνιά ξεκάθαρη. Επειδή δεν έπαιξε στο ΒΑΡ είτε σε replay, δεν ξέρουμε, όπως είπατε, αν ήταν στο όριο της περιοχής, αν ήταν μέσα ή έξω. Πάντως ήταν αγωνιά ξεκάθαρη και κίτρινη που δεν δόθηκε σε αντίπαλο.
1: Θα έπρεπε να δοθεί τουλάχιστον ένα φάουλ εκτός της περιοχής, αν είναι εκτός. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά το γεγονός ότι δεν τιμωρήθηκε είναι κάτι σημαντικό. Επίσης να σας αναφέρω ότι μαζί με αυτή την περίπτωση υπήρξε και άλλη μια περίπτωση στα πρώτα 10 λεπτά σε χτύπημα πάλι στο κεφάλι του στο Σορετήρε, όπου χτυπήθηκε από αντίπαλο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα και εκείνος να δοθεί στο έδαφος. Δεν τιμωρήθηκε ούτε αυτή η περίπτωση και με τον καινούριο κανονισμό, ο οποίος αναφέρει ότι όταν το παιχνίδι σταματά για τραυματισμούς, οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μένουν ένα τέτοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εκεί που θα έπρεπε οι παίκτες, η ομάδα του ΠΑΟΚ να δύσει δύο φάουλ, βρέθηκε με ποδοσφαιριστές για ένα λεπτό 2 λεπτά με 10 παίχτες στο γήπεδο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να τιμωρούνται οι παραβάσεις σε αυτή την εποχή όπου έχουν αλλάξει πολλά στο ποδόσφαιρο. Ακόμη και στον πειθαρχικό έλεγχο θα μπορούσαν οι παίκτες της Μπράν να τιμωρηθούν περισσότερες φορές με κίτρινη κάρτα, όπως επίσης και η κάρτα του Μιχαηλίδη είναι αρκετά αυστηρή για αποσχόμενη επίθεση, διότι υπήρχε συμπαίκτης του. Η μπάλα βρήκε τυχαία στο χέρι του, που ήταν τομμένο, στην πλάγια γραμμή. Αυτές ήταν οι πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις που μπορούμε να αναφέρουμε. Αυτή είναι η ακύρωση του γκολ.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριο Κουτσιάφτη, για την ακύρωση του γκολ. Θέλουμε να μας πείτε, γιατί δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα από το replay. Αν μπορούμε να σας ξανακαλέσουμε, γιατί κατά περιόδους έχει κάποιες διακοπές οι οποίες δεν μας αφήνουν να ακούσουμε καθαρά, και πρέπει να ακούσουμε καθαρά αυτό που λέτε. Σας ξανακαλούμε.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε καλά. Απλά κατά τη διάρκεια, όταν αρχίζετε και μιλάτε, έχει κάποιες διακοπές. Ελπίζουμε ότι τώρα δεν θα υπάρχει αυτός ο παράγοντας που δυσχεραίνει τη συνομιλία. Πάμε τώρα στο γκολ.
1: Στον γκολ που ακυρώθηκε. Λοιπόν, στον γκολ αυτό ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι πάνω στον τερματοφύλακα. Διαπράττει και παράβαση φάουλ, αλλά βρίσκεται και στο offside τη στιγμή που μπαίνει γκολ. Επομένως, σωστή είναι η ακύρωση του γκολ. Σωστή απόφαση για φάουλ, διότι είναι η βαρύτερη των ποινών αντί του offside, διότι αυτή μπορεί να μπει γκολ στην αντίπαλη ομάδα. Επομένως είναι σωστή απόφαση για φάουλ.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν δύο παραβάσεις του Μπάμπα. Είναι και παρεμποδίζει τον τερματοφύλακα και είναι και σε θέση offside. Άρα ας πούμε ουσιαστικά συμμετέχει στη φάση, γιατί είναι δίπλα και του κλείνει το οπτικό πεδίο. Αυτό δεν μας λέτε.
1: Έχει ανέβει πάνω του. Ουσιαστικά έχει ανέβει πάνω του. Mm-hmm. Είναι καβάλα πάνω στον αντίπαλο. Ας έρθουμε και στην επίμαχη φάση των τελευταίων λεπτών. Έχω δει πολλές φορές την φάση. Ο επιθετικός της Μπραν στο διασκυλισμό του με το αριστερό του δεξιπόδι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο από τα δύο πόδια χρησιμοποιεί, βρίσκει στην πλευρά του σώματος τον Γιαννούλη.
0: Κύριε Κουτσιάφτη, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε τώρα για να καταλάβουμε τι έγινε στο πέναλτι, να σας ξανακαλέσουμε, γιατί έχει κάποιες διακοπές που δεν μας αφήνουν να ακούσουμε καλά αυτό που λέτε.

0: Συνεχίζουμε την συνομιλία με τον πρώην διαιτητή Super League, τον Αριστομένη Κουτσιάφτη, με τον οποίο αναλύουμε προς το παρόν τις φάσεις του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Και έχουμε φτάσει στο πέναλτι, κύριε Κουτσιάφτη. Θέλω να μας πείτε από την αρχή, γιατί μετακινηθήκατε τώρα και ελπίζουμε η κινητή τηλεφωνία να μας κάνει το χατήρι, τι ακριβώς είδατε στην επίμαχη αυτή φάση για την οποία διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, ο παίχτης της Μπραν στο διασκυλισμό του και κουνώντας το πόδι του προς τα πίσω, ανεβαίνοντας το πόδι του στο διασκυλισμό του, βρίσκει στην εξωτερική πλευρά τον Γιαννούλη, όπως ακριβώς τρέχουν και οι δύο. Αυτή φυσικά η επαφή δεν είναι αυτή η οποία ρίχνει τον παίχτη της Μπραν. Στη συνέχεια τα πόδια βρίσκονται και τα δύο των ποδοσφαιριστών, είναι στο έδαφος, αρκετά χαμηλά στο έδαφος. Εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επαφή. Η μοναδική είναι επαφή αυτή που σας ανέφερα στην εξωτερική πλευρά του σώματος, περίπου στο σόρτς του Γιαννούλη, και υπάρχει και μια επαφή με το χέρι του παίχτη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το πόδι του επιθετικού βρίσκει το χέρι του αμυντικού. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η επαφή δεν είναι αυτή η οποία ρίχνει τον παίχτη της νορβηγικής ομάδας. Mm-hmm. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, προφανώς θα ήταν παράβαση. Όμως ο παίχτης βλέπουμε ότι κάνει και άλλο ένα βήμα και στη συνέχεια σέρνει τα πόδια του και τεντώνει το σώμα του. Επομένως δεν υπάρχει άλλη επαφή από ό,τι έχω δει σε όλα τα replay που έχω δει. Επομένως ο παίχτης προσπάθησε να εκμεύσει ένα πέναλτι. Τουλάχιστον από αυτές τις λήψεις που έχουμε δεν φαίνεται κάποια παράβαση. Επομένως δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Να πω ότι στην ζωντανή μετάδοση είναι πολύ δύσκολο για έναν διαιτητή να αποφασίσει κάτι διαφορετικό, μιας και τα σώματα είναι πάρα πολύ κοντά. Η πτώση φαίνεται να είναι αρκετά φυσική. Παρόλα αυτά έχει μια έκταση το σώμα που δείχνει μια τάση για να κερδίσει κάτι περισσότερο. Όμως το βάρος έρχεται στον διαιτητή ΒΑΡ, ο οποίος θα έπρεπε να παρέμβει και να διορθώσει τον διαιτητή για αυτή την απόφασή του, μιας και αυτή η επαφή είναι αμελητέα. Όπως σας είπα, δεν είναι αυτή η οποία έριξε τον αντίπαλο.
0: Mm-hmm. Άρα μας λέτε ότι εδώ δεν υπάρχει πέναλτι, διότι, και να το εκλαϊκεύσω εγώ, γιατί εσείς το είπατε με τεχνικές ορολογίες διαιτητικές, το πόδι του ποδοσφαιριστή της Μπραν βρίσκει τον Κωνσταντέλια στο βηματισμό του.
1: Όχι τον Κωνσταντέλια, τον Γιαννούλη.
0: Κωνσταντέλια, το Γιαννούλη στο βηματισμό του και δεν βρίσκει ο Γιαννούλη το πόδι του ποδοσφαιριστή της Μπραν. Δηλαδή...
1: Ναι, μπορεί οποιοδήποτε να βάλει το βίντεο και να δει ότι η πρώτη επαφή που υπάρχει είναι στο διασκυλισμό. Δεν έχει αλλάξει ο παίκτης του ΠΑΟΚ πορεία, ώστε να. Άλλωστε, ο κανονισμός το αναφέρει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα της θέσης του. Επομένως, στο διασκυλισμό η επαφή είναι ελάχιστη και αν θα υπήρχε παράβαση, θα υπήρχε τη στιγμή που τα πόδια βρίσκονται αρκετά χαμηλά, ανάμεσα στα πόδια του Γιαννούλη, αν θα υπήρχε μια επαφή εκεί. Κάποια επαφή τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχει, επομένως δεν υπάρχει παράβαση.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί τότε ξεκινάει ο παίχτης να πέφτει. Καταλάβατε, αν είχε πέσει απευθείας ή αν μετά από αυτή την επαφή τα πόδια του επιθετικού έβρισκε το ένα το άλλο, προφανώς από την αλλαγή κατεύθυνσης, τότε ναι, θα υπήρχε παράβαση. Εδώ όμως τώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ο παίχτης μάλιστα σέρνει και το δεξί του πόδι ο επιθετικός, ώστε να πέσει πιο εύκολα. Το έχω ξαναπεί ότι στην κινησιολογία των ποδοσφαιριστών χρησιμοποιούν τρόπους για να έρθουν πιο γρήγορα στο έδαφος, ώστε να κερδίσουν την παράβαση. Ένας τέτοιος είναι να σύρουν το πόδι για να μπορέσουν να βρεθούν πιο εύκολα στο έδαφος. Mm-hmm.
0: Και εδώ είναι μια κρίσιμη φάση, γιατί επί της ουσίας έκρινε το παιχνίδι και την πρόκριση. Άρα έχουμε γενικότερα την διαιτησία του Άγγλου, του Μπρουκς. Πώς θα την χαρακτηρίζατε?
1: Θα μπορούσα να πω πριν από αυτή τη φάση, θα μπορούσα να πω ότι γενικά ήταν αρκετά ευνοϊκός ως προς την έδρα της νορβηγικής ομάδας. Σίγουρα έχει κάποια λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά αυτή η απόφαση νομίζω ότι ήταν καταδικαστική για την ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και άλλαξε ουσιαστικά το αποτέλεσμα και την πρόκριση.
0: Ναι, μάλιστα. Και είπατε επίσης ότι όσον αφορά και τον γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώθηκε, σωστά ακυρώθηκε, γιατί όλοι είχαμε την απορία γιατί ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε για τους λόγους που μας προαναφέρατε, γιατί ο Μπάμπα ουσιαστικά παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα, είχε πέσει πάνω του και ήταν και σε θέση offside και συμμετείχε στη φάση. Και τώρα, αφού αναλύσαμε το θέμα του πέναλτι του ΠΑΟΚ και καταλάβαμε γιατί δεν ήταν πέναλτι και άρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που διαμαρτύρονται έχουν δίκιο σε αυτό το σημείο, να πάμε στα άλλα δύο θέματα για τα οποία θέλαμε εξ αρχής, είχαμε συνοηθεί από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας να μιλήσουμε. Έχουμε την απόφαση της ΕΠΟ, με βάση βέβαια την επιθυμία του Big Four που δεν ομονόησε, δεν υπήρχε στην ουσία συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για το αν θα επανέρχονταν οι Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια από φέτος και στα ντέρμπι. Και τελικά μετατίθεται αυτή η συζήτηση και η απόφαση ενδεχομένως για το δεύτερο γύρο, βλέποντας και κάνοντας. Εσείς τι λέτε, κύριε Κουτσιάφτη, με την μεγάλη σας εμπειρία στην διαιτησία για αυτό το
1: θέμα? Εγώ λέω ότι δεν πρόκειται να πάρθει τέτοια απόφαση και θα μετατεθεί για την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι η καλύτερη περίοδος για να ξεκινούσαν τους αγώνες οι Έλληνες διαιτητές είναι ο πρώτος γύρος, όπου δεν υπάρχει μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα όσον αφορά το να κρίνει κάποιες θέσεις. Είναι διαφορετικά, παίζουν και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα όποια λάθη. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα λάθη γίνονται πιο μετράνε περισσότερο. Επομένως δεν νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το τι συνέβη στο παρελθόν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσει και η UEFA, η Επιτροπή της, ως προς το γεγονός ότι θα πρέπει να στέλνει elite διαιτητές. Τουλάχιστον αυτό έχουν ζητήσει οι ομάδες. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα μπορέσουν να έρχονται και φέτος, διότι ίσως να είναι και από τη δική τους πλευρά ένας μοχλός πίεσης να έρχονται μικρότερης δυναμικότητας, ας το πω, αξίας ή κατηγορίας, ώστε να πιεστεί και να πιεστούν οι ελληνικές ομάδες, γιατί η ΕΠΟ ούτως ή άλλως θέλει να είναι οι Έλληνες στο χορτάρι, να πιεστούν και οι ελληνικές ομάδες για να αποφασίσουν να μπουν ξανά Έλληνες διαιτητές. Άκουσα με προσοχή την συνέντευξη του κ. Παπασταθόπουλου, ο οποίος ανέφερε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές πόσο σημαντικό είναι για εκείνους να παίρνουν σημαντικά παιχνίδια και να εξελίσσονται και για την εθνική ομάδα, αλλά και προς όφελός τους και για τις ελληνικές ομάδες φυσικά. Το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες διαιτητές, διότι αν δεν έχουν σημαντικά παιχνίδια δεν μπορούν να εξελιχθούν και δεν μπορούν να κερδίσουν και οι ομάδες από αυτή την παρουσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η Super League, υπάρχουν και μικρότερες κατηγορίες και όταν δεν υπάρχει εξέλιξη του διαιτητή δεν υπάρχουν και από κάτω καλοί διαιτητές για να έχουν και περισσότερα κίνητρα, γιατί όταν δεν παίζει σημαντικά παιχνίδια δεν έχεις και μεγάλο κίνητρο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη, αλλά μου την είπατε αμέσως πριν σαφώς, ότι και βεβαίως θα έπρεπε οι Έλληνες διαιτητές να παίζουν όλα τα παιχνίδια.
1: Το απέδειξαν και στο θεσμό του Κυπέλλου, όπου υπήρχαν πάρα πολύ καλές διαιτησίες, άριστες διαιτησίες. Νομίζω ότι τα λάθη πάντα θα υπάρχουν, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε απλά νοοτροπία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής θα υπήρχε και ένας διαιτητής VAR ξένος, ο οποίος θα μπορούσε να διορθώσει τα όποια λάθη.
0: Κλείνοντας, κύριε Κουτσιάφτη, υπάρχουν αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται από φέτος και δεν τους ξέρουμε?
1: Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Νομίζω ότι οι φιλάθλοι έχουν έρθει πιο κοντά σε αυτές τις αλλαγές, γιατί εφαρμόστηκαν στο Μουντιάλ. Στόχος της UEFA και της FIFA ήταν να μειωθεί ο χαμένος χρόνος. Οι καθυστερήσεις σχεδόν απαγορεύονται. Θα υπάρχει μέτρηση, αντίστροφη μέτρηση και για το πλάγιο, όπου θα αλλάζει κάτοχο εκτελεστεί αν υπάρχει καθυστέρηση αν των 5 δευτερολέπτων. Το ίδιο ισχύει και για το, και για το out, όπου θα γίνεται corner για την, για την αντίπαλη ομάδα. Όπως έχουμε ξανα...
0: Άρα αν είναι σημαντικό αυτό για την επιμόρφωση των φιλάθλων, αν ο ποδοσφαιριστής ή ο τερματοφύλακας καθυστερεί πάνω από 5 δευτερόλεπτα ή 8.
1: 8 είναι για το out, όπως έχουμε πει. Mm-hmm.
0: Για το out, να εκτελέσει το out, τότε θα μετατρέπεται σε ποινή για την ομάδα του και θα κερδίζει corner ο αντίπαλος.
1: Σωστά. Mm-hmm.
0: Για συνεχίστε, κύριε Κουτσιά, αυτή είναι πολύ σημαντικά αυτά.
1: Είπαμε και για τους τραυματισμούς, όπου θα υπάρχει το ένα λεπτό, όταν θα διακόπτει το παιχνίδι. Επομένως, δεν θα μπορεί να εισέλθει ο ποδοσφαιριστής, εκτός και αν έχει τιμωρηθεί ο αντίπαλος με κίτρινη κάρτα. Και φυσικά εξαιρείται και ο τερματοφύλακας, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βγαίνουν αυτοί που αντικαθίστανται, για να μπορούν να εισέλθουν οι συμπαίκτες τους. Αν τυχόν δεν υπάρχει αυτή η ταχύτητα, τότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει το 1-2 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια ελαστικότητα σε αυτό. Mm-hmm. Έτσι αναφέρει και ο κανονισμός. Αν δεν γίνει όμως σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε ο παίκτης θα βγαίνει αυτός που θα πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά δεν θα μπαίνει ο επόμενος ποδοσφαιριστής, αυτός που αντικαθιστά. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί...
0: Δεν θα μπαίνει, τι εννοείται δεν θα μπαίνει?
1: Δεν θα μπαίνει, αλλά αυτός που ο αναπληρωματικός δεν θα μπαίνει στο...
0: Και θα παίζει με 10 αυτή η ομάδα, θα τιμωρείται
1: με αυτό? Θα παίζει με 10, και το χειρότερο θα είναι ότι θα παίζει με 10 παίκτες μέχρι η μπάλα να βγει εκτός γηπέδου. Να σταματήσει δηλαδή η μπάλα να παίζει.
0: Άρα θα γίνει μία φάση... Και μετά θα μπορεί να επανέλθει, να βγει εκτός γηπέδου
1: Ναι, θα πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής με κάποιο τρόπο, και πιθανότατα να δούμε και περιπτώσεις όπου η ομάδα η οποία έχει στην κάτοχο, που πρέπει να κάνει την αλλαγή και έχει στην κατοχή της την μπάλα, να τη βγάζει με σκοπό εκτός για να μπορεί να μπει ο συμπαίκτης εντός.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί αυτό να κρατήσει και 5 λεπτά.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Μέχρι να βγει εκτός. Έχουμε την αλλαγή αυτή με τις κίτρινες κάρτες, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, όπου όταν δεν θα είναι σωστή και θα υπάρχει αποβολή, να μπορεί να την ελέγχει το διαιτητής VAR. Πολύ σημαντική η αλλαγή αυτή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Υπάρχει και άλλη παρέμβαση του διαιτητή VAR, όταν θα υπάρχουν παραβάσεις λίγο πριν εκτελεστούν corner ή ελεύθερα λακτίσματα, όπου υπάρχουν παραβάσεις εντός μεγάλης περιοχής λίγο πριν μπει μπάλα στο παιχνίδι, κάτι το οποίο απαγορευόταν μέχρι πρότινος. Επομένως, είναι και αυτή μια σημαντική περίπτωση. Την είδαμε και στο Μουντιάλ να συμβαίνει, όπου υπήρξε παράβαση πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Ο παίκτης βρέθηκε στο έδαφος και στη συνέχεια υπήρξε παρέμβαση του διαιτητή VAR, όπου δόθηκε επανάληψη του κόρνερ και ακυρώθηκε το γκολ. Υπάρχει και άλλη μια παρέμβαση του διαιτητή VAR, που όταν θα υπάρχει λανθασμένη ταυτοποίηση, αν ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει θέατρο και ο αντίπαλος τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για παράβαση, θα μπορεί να παρέμβει ο διαιτητής VAR και να αλλάζει την απόφαση για αυτή την περίπτωση.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Εγώ κρατάω 2-3 πράγματα και για τους φιλάθλους χρηστικά. Όταν κρατάει πάνω από 8 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του out από τον τερματοφύλακα ή από τον αμυντικό, τότε μετατρέπεται σε corner για τον αντίπαλο, αυτή είναι η ποινή. Και όταν ο ποδοσφαιριστής που βγαίνει αλλαγή κάνει πάνω από 10 δευτερόλεπτα να βγει, τότε δεν μπαίνει αυτός που τον αντικαθιστά ως τιμωρία για την αργοπορία του ποδοσφαιριστή να βγει, και η ομάδα του παίζει με 10 παίκτες μέχρι να βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Και θα μπορεί να είναι και 9 παίκτες, αν και οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι να βγουν δεν βγουν στο σωστό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ή ακόμα και 8, αν και οι 3 αργοπορήσουν.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά, και θα θέλαμε έτσι κατά χρονικά διαστήματα τακτά να σας φιλοξενούμε, γιατί έτσι και ο κόσμος συμμετέχει με την πιο καλά στο παιχνίδι όταν είναι ενημερωμένος. Αποφεύγουμε ακόμα και φαινόμενα βίας όταν ξέρει τους κανονισμούς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτσιάφτη
1: για όσα,
0: για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Γεια σας. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με νέο ωράριο βέβαια, γιατί ξεκινάει από Δευτέρα το χειμερινό πρόγραμμα του FM 100, η εκπομπή Κερκίδα μετατίθεται, ξαναπάει το απόγευμα που ήταν την περσινή σεζόν, 6 με 7 θα είναι το νέο μας ωράριο, άρα δίνουμε ραντεβού για τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας. Καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του από χθες μετά τη Θεσσαλονίκη στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή, δίνοντας έμφαση στις νέες επενδύσεις και στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως φέρνει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή της στις καθημερινές μετακινήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το ωράριο λειτουργίας επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς Δευτέρα, Πέμπτη, 5 και 4 το πρωί με 12.30 τα μεσάνυχτα, Παρασκευή, Σάββατο, 5 και 4 το πρωί με 2 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί στις 12.30 τα μεσάνυχτα. Στην περίοδο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα λειτουργήσει 24ωρη βάση. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών, εν ώψη Διεθνούς Εκθέσεως αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα δουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και μέχρι τις γιορτές οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Κλειστή και στα δύο ρεύματα θα παραμείνει απόψε η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω των έργων για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θεάματα του καλοκαιριού θα προσφέρει απόψε ο ουρανός, καθώς η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος θα φωτίσει τη νύχτα σε ολόκληρη τη χώρα. Η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι γνωστή διεθνώς ως Πανσέλινος του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα εντοπίζεται στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά έχουμε λίγο κίνηση από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης. Πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα είναι η οδός Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την Αγία Σοφίας. Καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλιγνητική εποχή. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης, η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ στη Φλόρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στην Πτολεμαϊδα σε εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonder Plant. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός τόνισε πως όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Έχουμε στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη. Η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως φέρνει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή της στις καθημερινές μετακινήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το ωράριο λειτουργίας επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ στην περίοδο της έκθεσης, Παρασκευή 4, Σάββατο 5, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών εν ώψη ΔΕΘ, αποχώρησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Την ικανοποίησή του, ωστόσο, για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Τη Δευτέρα 31 του μηνός έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, ασπίδα του Αχιλλέα, αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ. Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνει απόψε η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέσω του αστικού ιστού της Ευκαρπίας και της Λεωφόρου Παπανδρέου. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας στον Εύωσμο. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην οδό Μακεδονίας έχει πλέον σβήσει μετά την επέμβαση 9 πυροσβεστών με 4 οχήματα. Την αισιοδοξία του για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε από την Πτολεμαϊδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας επένδυσης της Wonderplant ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ που φέρνει 300 θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η απομάκρυνση από τον Λιγνίτη επιβλήθηκε από την ίδια την αγορά ενέργειας και το υψηλό κόστος του διοξιδίου του άνθρακα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως όποιος υπόσχεται επιστροφή στο Λιγνίτη λέει ψέματα. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού συνεχίζεται με επισκέψεις στη μονάδα Σύθεα της ΔΕΗ στο νοσοκομείο Κοζάνης και συνάντηση με πολίτες το απόγευμα. Θλίψη στην Ημαθία για τον θάνατο της 18χρονης Κατερίνας, η οποία πνίγηκε στον καταράκτη Δερματά στα Ριζώματα, παραμονή των 19ων διενεθλίων της. Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε στο νερό ενώ έβγαζε φωτογραφίες με το φίλο της. Μετά από πολλήωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής και διτών της ΕΜΑΚ, η 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ως αιτία θανάτου τον πνιγμό. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 11 στις Φυκιά Βέρειας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική διάταξη τα στοιχεία ενός προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για βιασμό ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακρά νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς. Κλειστή και στα δύο ρεύματα θα παραμείνει απόψη η Ανατολική Περιφερειακή Οδός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται καθόλου τη διάρκεια της νύχτας μέσω του αστικού ιστού, της Ευκαρπίας και της Λεωφόρου Παπανδρέου. Για παράνομη κρατική τρομοκρατία και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατηγορεί τις ΗΠΑ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν με αφορμή τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Το Υπουργείο τονίζει ότι όλες οι χώρες οφείλουν να αγνοήσουν τα αμερικανικά μέτρα, καθώς η συμμόρφωση με αυτά ισοδυναμεί με συνέργεια. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αμυνθεί απέναντι στην κοινή στρατιωτική και οικονομική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελάθεις.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια πυρκαγιά σε διαμέρισμα διπλοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην οδό Μακεδονίας έχει πλέον σβήσει μετά την επέμβαση 9 πυροσβεστών με 4 οχήματα. Τα αίτια του συμβάντος διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Στην Κοζάνη, επόμενο σταθμό της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου νοσοκομείου. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Αναφέρθηκε επίσης στη νέα ογκολογική μονάδα, στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Η νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου, προϋπολογισμού άνω των 16 εκατομμύριων ευρώ, αυξάνει τη δυναμικότητα στις 101 κλίνες, ενώ περιλαμβάνει εξειδικευμένη μονάδα για εγκεφαλικά επεισόδια. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες δερματάς στην Ιμαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της βρέθηκε στο νερό, ενώ ο φίλος της τη φωτογράφιζε, ο οποίος και στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί στη Σφικιά Βέρειας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική εντολή τα στοιχεία προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή. Κλειστή και στα δύο ρεύματα θα παραμείνει απόψε η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, λόγω των έργων για τον flyover. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται καθόλου τη διάρκεια της νύχτας μέσω του αστικού ιστού, της Ευκαρπίας και της Λεωφόρου Παπαδρέου. Στους 538 ανέρχονται οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ, σύμφωνα με το νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η καταστροφή έχει επηρεάσει και το γειτονικό Θιβέτ, όπου έχουν καταγραφεί 5 νεκροί, ενώ συνολικά οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν τους 1.400. Στο μεταξύ, διασώστες επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στο Νεπάλ έχουν ήδη διασωθεί 117 ξένοι τουρίστες. Περισσότεροι από 93.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί. Με στρατιωτικές και κρατικές τιμές θα κηδευτεί ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σέρβου Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο καταδικασμένος σε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου Μπλάντιτς, γνωστός και για τον κεντρικό του ρόλο στη σφαγή της Στρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε χθες στη Χάγη μετά από σοβαρή ασθένεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω θα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανεξιάτικα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθεται και αύριο Σάββατο η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά παραμένει στην κατηγορία 3. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 86χρονος άνδρας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ημιόροφο μονοκατοικίας στον Εύωσμο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εντόπισαν τον άτυχο ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες δερματάς στην Ημαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενεθλιά της βρέθηκε στο νερό, ενώ ο φίλος της την φωτογράφησε και στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Σφικιά Βέρειας. Στην Κοζάνη, επόμενο σταθμό της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου νοσοκομείου. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου, προϋπολογισμού άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ, αυξάνει τη δυναμικότητα στις 101 κλίνες, ενώ περιλαμβάνει και εξειδικευμένη μονάδα για εγκεφαλικά επεισόδια. Σε νέα διπλωματική αντεπίθεση περνάει η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας παράνομη την ανακήρυξη 2 τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να προαναγγέλει νέες διπλωματικές κινήσεις. Ήδη η Ελλάδα απέστειλε ερηματική διακοίνωση στην Άγκυρα και ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η κίνηση καταλαμβάνει τμήματα ελληνικής υφαλοκρηπίδας και διεθνή ύδατα. Η ελληνική πλευρά εντάσσει την αντίδρασή της στη στρατηγική διεύρυνση του διπλωματικού και αμυντικού αποτυπώματος στην περιοχή. Το πραγματικό τεστ θα κριθεί από το εάν η Άγκυρα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να μετατρέψει τη μονομερή αυτή χαρτογράφηση σε πρακτικό εργαλείο διεκδικήσεων. Συγκροτήθηκε το νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει το έργο της αναβάθμισης των συγκοινωνιών και της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Στη θέση του Προέδρου ορίστηκε ο Εμμανουήλ Μπελμπασάκης, ενώ καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Κώστας Σταγκύρης. Στο τιμόνι της Γενικής Διεύθυνσης του ΑΣΤ παραμένει ο Χρήστος Χατζηγεωργίου. Στους 538 ανέρχονται οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η καταστροφή έχει επηρεάσει και το γειτονικό Θιβέτ, όπου έχουν καταγραφεί 5 νεκροί, ενώ συνολικά οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν τους 1.400. Περισσότεροι από 93 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την καταστροφή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
9: Μια
3: θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου ζητήθηκε η μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις να ξεκινούν 24 ώρες περιπολίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης για Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Την τελευταία του πνοή έφχασε ένας 86χρονος άνδρας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι και τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της βρέθηκε στο νερό, ενώ ο φίλος της τη φωτογράφησε και στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί στη Σφικιά Βέρειας. Στην υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Η επένδυση ύψους 80 εκατομμύριων ευρώ αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, της Εορδέας και του Αμιντέου και να τεθεί σταδιακά σε λειτουργία έως το τέλος του 2026. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επένδυση διαψεύδει όσους υποστήριζαν ότι η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, εκτιμώντας παράλληλα ότι το ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό τα επόμενα χρόνια, χάρη σε νέες, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Σε νέα διπλωματική αντιπίθεση περνάει η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας παράνομη την ανακήρυξη 2 τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε στη Βουλή ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ρηματική διακίνηση στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές ανακηρύξεις παράνομες και χωρίς ένομο αποτέλεσμα. Παράλληλα, η Αθήνα έχει ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε και νέες διπλωματικές κινήσεις. Περίπου 152.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης μετά από ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία τους σε ψεύτικη ιστοσελίδα τράπεζας. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω συναλλαγών σε λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος κατάφερε να δεσμεύσει μέχρι στιγμής πάνω από τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται. Παράταση στις 30 Σεπτεμβρίου παίρνει έκδοση βεβαίωσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πλαίσιο της δράσης ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης, επιτρέποντας πλέον την επιδότηση για περισσότερα από ένα ακίνητα ανά δικαιούχο. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων κοντά στο στάδιο Wembley στο Λονδίνο, προκαλώντας διακοπές σε μετρό και τρένα. Περίπου 125 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση, ενώ εκενώθηκε προληπτικά ένα κοντινό κέντρο της Amazon. Δεν έχουν αναφερθεί οι τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Με μια γρανίτα πολεμόνι έχουμε ξεκινήσει στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 6. Απόγευμα, απογευματάκι Παρασκευής, 28 Αυγούστου, κλείνουμε την εβδομάδα. Και κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα βέβαια, όπου τα λέγαμε και αυτή την εβδομάδα από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να σου πω λοιπόν ότι από Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του FM100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα τα λέμε κάθε απόγευμα μαζί από τις 7 έως και τις 9, με εξαίρεση βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα που θα τα λέμε από τις 7 έως και τις 10. Από τις 7 όμως Σεπτεμβρίου μπαίνουμε πλέον στο πρόγραμμά μας, στη ρουτίνα μας, στην ραδιοφωνική μας όμορφη ρουτίνα, και θα τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Βραδάκι έως και τις 9. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι Παρασκευής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο πιο θετικά μπορείς, όσο πιο αισιόδοξα μπορείς, όσο μας επιτρέπεται βέβαια, και το προσπαθούμε πραγματικά κάθε φορά. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις στα social, Facebook και FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα Παπαρίζου και το νέο της single, Αλήθεια Τώρα.

Παπαρίζου και αλήθεια τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα της σημερινής ημερομηνίας και τι έχει συμβεί και γεγονότα τα οποία έτσι έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Λοιπόν, σήμερα 28 Αυγούστου έχουμε και την Πανσέληνο, θα τα πούμε λίγο αργότερα όμως. Να σου πω λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας. Εθνική ημέρα παπηγιών στις ΗΠΑ σημερινή, αλλά και Εθνική ημέρα κερασόπιτας. Επίσης, ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Τώρα, στα των υπολείπων γεγονότων, να σταθώ σε κάποια τα οποία έτσι τράβηξαν την δική μου προσοχή και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1898, ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετανομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Σαν σήμερα, το 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά τον κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, σαν σήμερα, κατά την διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον το 1963, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα, γεννιέται στο μακρινό 1749 ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας Γκέτε. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Πάντως το Wolfgang von Goethe δεν είναι από τα γνωστά. Γνωστός όμως για τα αποφέγματα ανά καιρούς, τα οποία έχουν υποθεί. Γνωστός βέβαια και για το αριστούργημα του Φάουστ. Αν με ρωτάτε, λέει, με ποιον μοιάζει αυτός εδώ ο λαός, θα σας απαντήσω, είναι ο ίδιος με όλους τους άλλους λαούς. Δεν γνώρισα ποτέ κριτικό που αναζητώντας με επιμονή της έλλειψης άλλων συγγραφέων, κατακρίνοντάς τους, δεν ήταν ο ίδιος ένοχος, ακόμα μεγαλύτερον, σαν τον Δήμιο, που συνήθως είναι χειρότερος κακούργος από εκείνον του οποίου εκτελεί την ποινή. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1828 ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, Πόλεμος και Ειρήνη, κάτι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, αλλά και για το Άννα Καρένινα, το οποίο έχει μεταφερθεί ουκολίγες φορές στο θεατρικό Σανίδι και στον χώρο της 7ης τέχνης.

Ζέινα Τζανάν, εδώ από τη χρονιά του 2025. Τώρα στα του καιρού έχει ζέσει, το έχει καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Καλές οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές για σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 61%. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επίσης η θερμοκρασία αυξημένη στους 30 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 57%. Δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 62%, ενώ στην Άνω Πόλη Κάστρα 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 58%. Για αύριο τώρα Σάββατο σου είχα πει ότι θα είναι κάπως χαμηλή θερμοκρασία σχετικά με την εποχή που διανύουμε, από 26 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ηλιοφάνεια, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου maximum, αλλά την Τρίτη και πάλι ανεβαίνει ο υδράργυρος, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πάντως το Σαββατοκύριακο ήλιο με συννεφιά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορείς να απολαύσεις θάλασσα, παραλία, και είναι ουσιαστικά και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Αν και μπροστά μας έχουμε ένα μικρό καλοκαιράκι ακόμη, προκειμένου να απολαύσουμε ακόμη περισσότερη παραλία, θάλασσα, ήλιο και γενικότερα όλα αυτά τα ωφέλη που έχει το μικρό αυτό καλοκαιράκι στην υγεία μας, στην ψυχολογία μας, θα σου πω εγώ. Αλκατράς και Τυφώνες αμέσως τώρα.

Αλκατράς τυφώνες, μία ακόμη επιτυχία από το παρελθόν που ήρθε στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Ένα ακόμη τραγούδι, επανεκτέλεση, διασκευή για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη χρονιά 2026. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, συντονίσου μαζί μας έως και τις 10 το βράδυ, διότι σου λέω δες το από άλλη μεριά, όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξα μας επιτρέπεται. Είναι και τέλος εβδομάδας, δηλαδή κλείνουμε αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι είναι Παρασκευή υπάρχει έτσι μία, αν θέλεις, αισιοδοξία, κυρίως αν βρίσκεσαι σε μία πενθήμερη εργασιακή βάση, οπότε δεν έχεις να σκεφτείς τα του Σαββατοκύριακου σε συνέπεια με δουλειά. Παρά βέβαια αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και είναι αυτοί που δουλεύουν και σε χώρους εστίασης, ίσως για κάποιους να συνεχίσει και η σεζόν ακόμη να μην έχει τελειώσει, εφόσον είναι ακόμη περίοδος καλοκαιριού και περίοδος διακοπών. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ένα ακόμη τραγούδι από την δεκαετία του 80, 1987, ερμηνευμένο τότε από την Αλέξια και μια αγάπη καλοκαιρινή.

0: μια περιπέτεια.
1: Και έτσι ακριβώς θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30 με τη Σοφία Αρβανίτη, η οποία ροκάρει. Με ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε αρκετά χρόνια πριν η Αλέκα Κανελίδου, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της φωνής της, από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αυτή τη φορά στο σήμερα, στο τώρα και μια περιπέτεια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Και ήρθε ο Αύγουστος πάλι. Μόνο εμείς οι δύο ξέρουμε για εμάς τους δύο. Αύγουστος Ζάφ, αγαπημένο. Έχουμε και 28 Αυγούστου. Έχουμε και Πανσέληνο απόψε. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να κινηθούμε στη τελευταία ώρα της εκπομπής. Έτσι, με τραγούδια τα οποία είναι λίγο το παρελθόν. Και τα τραγούδια τα οποία έτσι μιλούν έξτρα για έρωτα. Μιλούν και για φεγγάρια. Μιλούν και για Πανσέληνο. Τι λέτε. 23-10-2-85-106 είναι στη διάθεσή σας, είναι στη διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Από το απογευματάκι της Παρασκευής κλείνουμε την εβδομάδα μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά, την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Γιούλη, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο. Τώρα, Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε, νέα βίντεο, ντοκουμέντα με βανδαλισμένα δέματα. Καταγγελίες και για δεύτερη εταιρεία Courier. Το νέο βίντεο λοιπόν, ντοκουμέντο, τα νέα μάλλον βίντεο ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες για την Box Now από ανθρώπους που είδαν τα δέματά τους σκισμένα μέσα σε θηρίδα, άλλους που τώρα ψάχνουν το δαχτυλίδι του αραβόνα τους και κάποιους άλλους που περίμεναν και άλλο παρέλαβαν. Σε βίντεο λοιπόν καταγράφεται ο τρόπος που μεταφέρονται δέματα της Box Now στη Θεσσαλονίκη, πως ο υπάλληλος πετάει τα σακίδια και τις συσκευασίες στο έδαφος από το λευκό φορτηγάκι για να τοποθετήσει τη συνέχεια τα θέματα στις θηρίδες. Το σχετικό βίντεο και το σχετικό άρθρο το οποίο βλέπω και διαβάζω και σου μεταφέρω από το φεστιβάλ. Βίντεο λοιπόν αναφέρει ότι διερχόμενος οδηγός που κατέγραψε τις εικόνες ανέφερε στην ανάρτησή του: αυτά έγιναν σε κεντρικό βενζινάδικο με κόσμο. Φανταστείτε τι γίνεται στις αποθήκες. Εάν του έλεγα να προσπαθήσει να τα σπάσει, τι παραπάνω θα έκανε. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Πλέον μέσω των social, των κινητών τηλεφώνων, είμαστε ανα πάσα στιγμή με μία κάμερα στο χέρι μας. Είναι μεγάλη δύναμη όλο αυτό. Και επίσης τα social έχουν μεγάλη δύναμη στο να μεταφέρουν την είδηση, στο να γινόμαστε όλοι ενδυνάμοι reporters. Εμμανουέλα, Roy 612, δύο νέα παιδιά συνεργάζονται και σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι 612 και σαν εσένα, σαν εσένα. Τώρα στην Ασπροβάλτα θα μεταφερθούμε. Εκεί λοιπόν ένας 42χρονος συνελήφθη. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα 42χρονο υπεύθυνο μουσικού φεστιβάλ στην Ασπροβάλτα, ο οποίος κατέληξε με χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ο 42χρονος λοιπόν, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί λοιπόν του αστυνομικού τμήματος Βόλβης συνέλαβαν τον 42χρονο, ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνος μουσικού φεστιβάλ, το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Ασπροβάλτας, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές που αναπαρήγαγαν μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή ησυχία των περιοίκων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Ο συλληφθής με τη δικογραφία του που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ελάης, νέα ερμηνευτής, νέα καλλιτέχνης, μας αρέσει εδώ στην εκπομπή και ίσως.

Έλα, και ίσως διαβάζω την σχετική είδηση. Την έχεις ακούσει και εσύ σίγουρα από εδώ και ώρες που έχει κάνει τον γύρο για το διαδικτύο, αλλά και γενικότερα μέσω των δελτίων ειδήσεων σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση, που αφορά την απώλεια, το χαμό της 18χρονης. Πόσο κρίμα πραγματικά να φεύγουν νέα παιδιά, να χάνονται ζωές νέων ανθρώπων. Τραγικά, άδικα, ένα κορίτσι που αύριο θα έκλεινε τα 18 της χρόνια. Μωτές και παντού, αμέσως τώρα.

Παντού τώρα Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές αύριο λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως γίνεται γνωστό με τη σχετική ανακοίνωση, η απαγόρευση ισχύει στις περιοχές Δήμος Κασάνδρας, Δήμος Ιθωνίας, Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Κασάνδρα, Χερσόνησος Κασάνδρας, κορυφογραμμή από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, Δήμος Ιθωνίας, Χερσόνησος Ιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον πενισοκομικό συνεταιρισμό έως και την περιοχή Σικιά. Δήμος Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια, Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η οποία απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και της δημόσιας περιουσίας. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λοιπόν, ένα τραγούδι από την δεκαετία του 90, το τερμηνευμένο, νομίζω από τη δεκαετία του 90, ίσως και λίγο αργότερα, το τερμηνευμένο από τον Στέφανο Κορκολή, τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, Στέφανος Κορκολής με πολλές επιτυχίες εκείνη την περίοδο και ως ερμηνευτής αλλά σίγουρα και ως σιγουργός και ως μουσικός. Λοιπόν, από τους δικούς μας Les Revoirs, ο δικούς μας γιατί είναι δικά μας παιδιά εδώ της πόλης και βέβαια κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή στο Δέστο Πάλι Μεριά. Διασκευάσουν λοιπόν την παράξενη αγάπη.

κάπως έτσι, κάπου εδώ, με το παράξενη αγάπη του Στεφάνου Κορκολή, το οποίο κυκλοφόρησε τελικά τη δεκαετία του 90 και συγκεκριμένα το 1992. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, από το παράξενη αγάπη και την διασκευή των Les Revoir, εμείς κατευθυνόμαστε προς το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 για την δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην παρέα μας, FM 100 έως και τις 10 συντονισμένοι. Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενιαίο εισιτήριο και για τις 9 ημέρες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει φέτος η ΔΕΘ με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις και τις συναυλίες. Έως τις 31 Αυγούστου το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 39 ευρώ και το απλό εισιτήριο 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές αυξάνονται σε 50 ευρώ για το Full Access Pass και σε 9 ευρώ για το απλό εισιτήριο. Η φετινή διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία. Ένας 86χρονος έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται να εγκλωβίστηκε στον ημιόροφο του σπιτιού και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της βρέθηκε στο νερό, ενώ ο φίλος της την φωτογράφησε και στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο το πρωί στη Φικιά Βερίας. Στην υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Η επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, της Εορδέας και του Αμιντέου και να τεθεί σταδιακά σε λειτουργία έως το τέλος του 2026. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επένδυση διαψεύδει όσους υποστήριζαν ότι η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, εκτιμώντας παράλληλα ότι το ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό τα επόμενα χρόνια, χάρη σε νέες, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Περίπου 152.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης μετά από ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία τους σε ψεύτικη ιστοσελίδα τράπεζας. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω συναλλαγών σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος κατάφερε να δεσμεύσει μέχρι στιγμής πάνω από τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται. Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μέτρα στήριξης για ελεύθερους επαγγελματίες, νοικοκυριά και άλλες κοινωνικές ομάδες. Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική θέτοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Τα κόμματα προετοιμάζουν τις δικές τους προτάσεις και παρεμβάσεις, ενώ η πολιτική σύγκρουση αναμένεται να κορυφωθεί εν ώψη των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, με πρώτη καταβολή να αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου και να αφορά στα ενοίκια του 2024 χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Επιπλέον, ως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί εφάπαξ η επιστροφή για τα ενοίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει συνολικά έως και τα 1.600 ευρώ με προσάυξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί και θα καταβάλλεται απευθείας στον τροπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Στο Νεπάλ έχουν καταγραφεί 579 νεκροί και 1.924 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, ενώ 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Θιβέτ. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από την απειλή νέων πλημμυρών. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των πληγισσών κοινοτήτων στο Νεπάλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Ο Απεργής, Δε Φλόρενς και ίσως αύριο, πολλά μπορούν να συμβούν αύριο. Λοιπόν, FM 100 στη δεύτερη μας ώρα και στα 7 λεπτά μετά τις 7, αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10, για να μην ξεχνιόμαστε, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Να σου πω βέβαια ότι από εβδομάδα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα τα λέμε 7 με 9 κάθε μέρα στο νέο πρόγραμμα, αλλά εκτάκτως την ερχόμενη εβδομάδα θα τα λέμε από τις 7 έως και τις 10 το βράδυ. Οπότε θα τα λέμε σε ένα δίωρο στο γνωστό, στο δικό μας, το δέστο από άλλη μεριά, μαζί παρέα συντονισμένοι και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, συντονίσου στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μπει πλέον και στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Αν βρίσκεσαι στο κέντρο, αν είσαι κάτοικος κέντρου, νομίζω το έχεις καταλάβει. Το έχεις εμπεδώσει, Κάτι αρχίζει και εκεί. Έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Όπως και να έχει, νομίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά έντονο. Και βέβαια από τη Δευτέρα θα έχουν επιστρέψει και οι τελευταίοι. Αυτό το γνωστό το γυρίσατε. Θα πάρει σάρκα και οστά, νομίζω, τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Σημάδη.

Χρήστος Μαστορά, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα σε Spanish version από τα αγαπημένα αυτή τη χρονιά. Ο Χρήστος Μαστορά, ο οποίο είναι εδώ με νέο τραγούδι, μία ακόμη φορά που δημιουργεί εκτός του group μέσα από το οποίο τον έχουμε γνωρίσει, δηλαδή τις Μέλισσες. Αλλά αυτή τη φορά ετοιμάζεται και για το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Με τη θερμοκρασία αυτήν ώρα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη στου 30 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 58%, γενικότερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο, βλέπω εδώ στους 30 βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς επίσης, Φίνικα, Καλαμαριάς, η θερμοκρασία στους 30 και η υγρασία στο 56%, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επίσης τα ίδια ακριβώς ποσοστά υγρασίας και 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο μην ξεχαστείς, αν θέλεις να ξεκινήσεις για μπανάκι, να σου υπενθυμίσω ότι θα κατέβει λίγο η θερμοκρασία από 26 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά βέβαια στις ώρες όπου πραγματικά θα έχουμε ζέστη με ηλιοφάνεια αλλά και με κάποια σχετική συννεφιά. Σαφώς με το που θα αρχίσει έτσι να σουρουπώνει το απογευματάκι δηλαδή και πέφτει η θερμοκρασία και ανεβαίνει η υγρασία, είναι γνωστό το συγκεκριμένο σκηνικό. Να σου υπενθυμίσω ότι την Κυριακή επίσης η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη ανεβαίνει και πάλι ο δράργυρος, η θερμοκρασία σε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μαμά να υποδεχθούμε Γιώργο Αλκαίο και πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω τελείωσαν, αλλά δεν έχουν τελειώσει, κατάλαβες τι γίνεται, και επανέρχονται πάλι.

Γιώργος Αλκαίος και πάλι την καλησπέρα μου τώρα στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Το ποντίκι ήταν αυτό που ακούστηκε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Νικόλα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100SKG, με ανανεωμένο site. Μας ακούς διαδικτυακά και 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε να υποδεχθούμε Απόν που είναι εδώ, και ο ρομαντισμός του επίσης είναι εδώ, διότι αν είσαι ρομαντικός σε όλες τις δεκαετίες και σε όλα τα χρόνια. Καντάβα.

Μαριάννα Κατσιμίχα, Μπακουλής Δημήτρη, στο Βάλς των Χαμένων Ονείρων, από τα αγαπημένα τραγούδια νομίζω αυτής της χρονιάς. Κυκλοφόρησε κάπου εκεί στην Άνοιξη και κατάφερε πραγματικά να κλέψει τις εντυπώσεις. Ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε άπειρες, αμέτρητες, χιλιάδες φορές σε video creation στο TikTok. Και ξέρεις πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία στο TikTok. Ένα τραγούδι το οποίο μπορεί πολύ απλά να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Και τελικά το ρεφρέν, το κουπλέ να ακούγεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μέσω των social media, να επικοινωνείται με τον πιο δυνατό τρόπο, μέσω διαφόρων φαν του τραγουδιού και τελικά να καταφέρνει να γίνει επιτυχία viral πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει. Λοιπόν, τώρα διαβάζω εδώ μία έτσι σχετική, δεν ξέρω αν είναι έρευνα ακριβώς. Είναι βρετανική έρευνα, οκ. Okay. Βρίσκεται στο fact.gr, στο Factsy, στο συγκεκριμένο λογαριασμό, στο Instagram. Βρετανική έρευνα λοιπόν επιβεβαιώνει ότι οι άνδρες βαριούνται στα ψώνια μετά από ακριβώς 26 λεπτά. Αντίθετα, οι γυναίκες αντέχουν 2 ώρες, μη σου πω και περισσότερο. Το 80% των ανδρών βρίσκει τη διαδικασία κουραστική και το 45% αποφεύγει τις κοινές αγορές. Οι κύριες αιτίες είναι η γυναική αναποφασιστικότητα, οι μεγάλες ουρές, η πείνα και ο συνωστισμός. Συχνά λοιπόν οι άνδρες νιώθουν ότι χάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται αρκετά γρήγορα. Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που βαριούνται. Θεωρώ ότι αρκετές φορές και οι γυναίκες βαριόμαστε πραγματικά να πηγαίνουμε για ψώνια με άλλες γυναίκες. Δηλαδή θέλεις εσύ να πας κάπου συγκεκριμένα, να ψωνίσεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες βέβαια θέλουν να έχουν μια δεύτερη γνώμη, αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, αυτό λίγο δέμειο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά και του σου πάει και του ταιριάζει. Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου με την ησυχία σου και μετά να βρεθείς και έναν καφέ με τη φίλη, με την κολλητή, με τον κολλητό. Αλλά νομίζω ότι αυτό εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή του να είσαι με παρέα και ο καθένας να θέλει να κάνει τα δικά του ή κάθε μία να θέλει να κάνει τα δικά της, είναι τελικά ίσως πιο φυσιολογικό όσο μεγαλώνεις. Πυρήνη Λέλα από Αλεξάνδρα Μάγκου, τα χρόνια δεν γυρνάνε και περνάνε. Περνάνε γρήγορα.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Τόνι Ρέμος, το Δευτέρα το οποίο παρουσιάζεται και σε ένα πραγματικά ενδιαφέρον remix. Και Αντώνη Ρέμος, ο οποίος θα είναι στην πόλη του, στη Θεσσαλονίκη μας, 14 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων. 30 χρόνια συμπληρώνει ο Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στη μουσική, 30 χρόνια στη δισκογραφία, 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, και θα το γιορτάσει εδώ, στη Θεσσαλονίκη, με μια συναυλία free για τους φαν, για όσους θα βρεθούν εδώ, για τους θαυμαστές του, δωρεάν, εκεί στην παραλία, στο Λευκό Πύργο, στην πόλη που μεγάλωσε, στην πόλη όπου ξεκίνησε ουσιαστικά τα μουσικά του βήματα, τα ερμηνευτικά του βήματα, και βέβαια με πλήθος κόσμου να έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να βρεθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, 14, πώς μου ήρθε, 12 Σεπτεμβρίου, θα σου πω κάτι στο μυαλό μου, 14 είναι το θέμα των σχολείων. Λοιπόν, τι να κάνω, η μάνα. 12 Σεπτεμβρίου η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είναι και η λειτουργία της ΔΕΘ. Θα εξακολουθεί μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Αυτό πάντως που σίγουρα προκαλεί, δεν ξέρω αν προκαλεί τελικά και εντύπωση, είναι ότι πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία να κλείνουν μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, έτσι, μόνο ημέρες εκδρομές για να βρεθούν σε αυτή τη συναυλία. Από άλλα μέρη, εδώ γειτονικά, που μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο χαμηλά στα της Ελλάδος στα μέρη, προκειμένου να απολαύσουν από κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Δήμος Αναστασιάδης, πού ήσουν?

Δήμος Αναστασιάδης, και πού ήσουν από τα πρώτα τελευταία σύγκλης τραγούδια του τώρα Σαλαμίνα. Ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά αναστάτωσε όσους βρέθηκαν εκεί, αλλά κυρίως τους γονείς. Ο πατέρας τρίχνου κοριτσιού στη Σαλαμίνα, το οποίο κοριτσάκι 3 ετών βγήκε με δύσπνοια από πισίνα, που το παιδί μου ζει από θαύμα, δήλωσε ο ίδιος. Κόντεψε να πεθάνει. Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, ο πατέρας ενός τρίχρονου κοριτσιού που ήταν στη πισίνα της Σαλαμίνας μίλησε στο newsit.gr και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι. Πήγαν για μπάνιο, βρέθηκαν στο παιδότοπο, ο οποίος έχει και πισίνα στον ίδιο χώρο. Έκαναν μπάνιο ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του και το παιδάκι μέσα στη πισίνα. Ήταν ο ίδιος μέσα στο χώρο του καταστήματος, είχε πάει στη τουαλέτα. Τότε, λοιπόν, άνοιξαν ένα φρεάτιο στη γωνία που ήταν στη πισίνα, ένα καπάκι, κάτι σαν μεταλλικό καπάκι, κάτι έκαναν, εργασίες ίσως, όπως δήλωσε ο ίδιος, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή που πέρασε στο νερό και στην ατμόσφαιρα. Το νερό ήταν κάπως περίεργο και αυτοί που κολυμπούσαν εκεί άρχισαν να έχουν ενοχλήσεις, δηλαδή στο δέρμα, να νιώσουν κάψιμο, ίσως κνισμό. Στην πορεία, λοιπόν, όλο αυτό προκάλεσε και δύσπνοια στην γυναίκα του, στο κοριτσάκι. Προσπάθησαν να βγουν έξω από την πισίνα. Έπρεπε όμως να περάσουν δίπλα από το φρεάτιο, οπότε εισέπνευσαν ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος πραγματικά δήλωσε τρομαγμένος από όλο αυτό το περιστατικό. Ευτυχώς το παιδάκι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ούτε και η σύζυγος. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας στη Σαλαμίνα. Στο παιδί, λοιπόν, εκεί έκαναν ειδική μάσκα και μετά τους οδήγησαν στο νοσοκομείο για 24-ωρη παρακολούθηση. Και τη Γαρμπή, Διονύσης Χινάς, Δημήτρης Χινάς, λάθος, και το λάθος μου.

Είναι και αυτά τα λάθη τα οποία τα θέλουμε στη ζωή μας. Λάθος και την καρμπή Δημήτρη Χινάς. Συνεργάζονται και ίσως για πρώτη φορά. Ουσιαστικά έτσι μια πολύ όμορφη σχέση, δυνατή σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού, μητέρας και γιου. Λοιπόν, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη η FM 100 πάντα, στα 15 λεπτά πριν από τις 8, η UNO διοργανώνει παγκόσμιο πρωτάθλημα με έπαθλο 50.000 δολάρια και μια ζώνη πρωταθλητή. Η Ματέλ λοιπόν ανακοίνωσε το συναρπαστικό UNO Championship Series 2026, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων και μια εντυπωσιακή ζώνη πρωταθλητή. Στο μεγάλο νικητή όλα αυτά, ο τελικός θα διεξαχθεί, σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι, 11 Νοεμβρίου 2026 στο Λος Άντζελες με 48 φιναλίστ. Οι παίχτες μπορούν να προκριθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής UNO Mobile ή από ζωντανά τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα να σου πω ότι κυκλοφόρησε ειδικό πακέτο τουρνουά και αντίγραφο της ζώνης, δίνοντας έτσι σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία πρωταθλητισμού. Σαφώς βέβαια και όλο αυτό το διαδικτυακό βοηθάει, νομίζω. Αν θέλεις πραγματικά να πάρεις μέρος, να λάβεις μέρος, έχει φανατικούς πάντως όλο αυτό το παιχνίδι UNO. Και δεν ξέρω, εμένα προσωπικά με πάει λίγο πίσω σε παιδικά χρόνια, ανέμελα χρόνια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου.

Μιχάλης Χατζηγιάννη στο καλοκαίρι μου. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι ήδη το ενδιαφέρον του κοινού για την ΔΕΘ, φετινή ΔΕΘ, 90 χρόνια ματρά. Όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του οργανισμού, στη δυναμική αυτή συμβάλλουν ο επαιτειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα και το πλούσιο πρόγραμμά της, το οποίο αποκαλύπτεται σταδιακά. Junior Land με τις δράσεις της για όλη την οικογένεια, αλλά και το συναυλιακό πρόγραμμα της 90ης ΔΕΘ. Για όσους λοιπόν θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση, η ΔΕΘ ΕΛΕΞ που παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών της. Η προνομιακή τιμή τώρα των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η Αυγούστου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου το Full Access Pass θα διατίθεται στην τιμή των 50 ευρώ. Με κόστος που αντιστοιχεί δηλαδή σε 4,33 ευρώ, 4 ευρώ και 33 λεπτά ανά ημέρα, ο κάτοχός του μπορεί να επισκέπτεται καθημερινά τη ΔΕΘ, να διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα ανάμεσα σε εκθεσιακές συμμετοχές, θεματικές ενότητες, παράλληλες εκδηλώσεις, οικογενειακές δράσεις και όλα αυτά τα οποία θα βρίσκονται στην ΔΕΘ φέτος. Απλό ηλεκτρονικό εισιτήριο εισόδου διατίθεται επίσης έως την 31η Αυγούστου στην τιμή των 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου η τιμή του διαμορφώνεται στα 9 ευρώ και αφορά μία είσοδο για οποιαδήποτε ημέρα επιλέξει ο επισκέπτης. Ρένα Μόρφη, κάτι από τα παλιά και από τη χρονιά του 2020, πες την αλήθεια.

Ρένα Μόρφη, πες την αλήθεια. Πονάει η αλήθεια μερικές φορές, πονάει πάρα πολύ. Ίσως και να έχει τις ατέλειες της, όπως έχει δηλώσει κάποια στιγμή ο Μαρκ Τουέιν. Η αλήθεια είναι γυμνή, έχει ατέλειες. Οπότε πρέπει να ρίξει κάτι πάνω της. Ένα μικρό ψαματάκι. Είναι και αυτά τα ψέματα τα οποία δεν ξέρω, μας συγχωρούμε κάποιες φορές και μας συγχωρούνται κάποιες άλλες φορές. Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 8 με την δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό. Δρόμο μεγάλο με πολλές αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, αλλά και με νέα της πόλης και όλα αυτά τα οποία έτσι αφορούν στο σήμερα, στο τώρα, αλλά και κάποιες ειδήσεις που μας έχουν τραβήξει την προσοχή ανά τον κόσμο. Επίσης, αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στις Πανσελίνου, διότι έχουμε Πανσελίνο απόψε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 8, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη. Μέλισσες σε σκιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, από την Κοζάνη που βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε το πολιτικό δίλημα αντιπαραβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής με την αντιπολίτευση που, όπως είπε, έχει ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει όχι μόνο το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό έως το 2030. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμώντας ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης μετά την απολιγνητοποίηση θα είναι θετικό. Έστειλε μάλιστα και ξεχωριστό μήνυμα για το ρόλο της ΔΕΗ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση παραμένει απολύτως ταυτισμένη με την περιοχή και εγγυάται την ανάπτυξή της. Ενιαίο εισιτήριο και για τις 9 ημέρες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 5 στις 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει φέτος η ΔΕΘ με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις και τις συναυλίες. Έως τις 31 Αυγούστου το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 39 ευρώ και το απλό εισιτήριο 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές αυξάνονται σε 50 ευρώ για το Fuel Access Pass και σε 9 ευρώ για το απλό εισιτήριο. Η φετινή διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της βρέθηκε στο νερό, ενώ ο φίλος της τη φωτογράφησε, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στη Σφικιά Βέρειας. Ένας 86χρονος έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται να εγκλωβίστηκε στον ημιόροφο του σπιτιού και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες. Απάντηση στην κριτική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το οργανωμένο έγκλημα δίνει η αστυνομία, ανακοινώνοντας ότι από 28 υποθέσεις ανθρωποκτονιών οι 20 έχουν εξιχνιαστεί. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026, η νέα αρμόδια διεύθυνση εξάρθρωσε 238 εγκληματικές οργανώσεις, οδηγώντας στη δικαιοσύνη σχεδόν 3.000 συλληφθέντες. Παράλληλα, το ποσοστό εξιχνίασης ανθρωποκτονιών άγγιξε το 100% του 2025. Περίπου 152.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της περιφέρειας Κρήτης. Έπειτα από ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν οι υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία τους σε ψεύτικη ιστοσελίδα τράπεζας. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω 55 συναλλαγών σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αρχή για το ξέβλημα χρήματος κατάφερε να δεσμεύσει μέχρι στιγμής πάνω από τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet. Στη φετινή διοργάνωση, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, φτάνοντας τα 21.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 33.000 ευρώ για τους έγκαμους. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Στο Νεπάλ έχουν καταγραφεί 579 νεκροί και 1.924 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, ενώ 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Θιβέτ. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από την απειλή νέων πλημμυρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των πληγισσών κοινοτήτων στο Νεπάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Θοδωρής Φέρης, πάλι πανσέλινος και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 8 στην τρίτη μας ώρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Βραδάκι πλέον Παρασκευής, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα. Έχει σουρουπώσει, έχει απολαύσει το διαβασίλεμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Και σε λίγο βέβαια θα απολαύσουμε και την πανσέλινο και το σούπερ φεγγάρι του Αυγούστου. Μία πανσέλινος η οποία είναι η πιο δυνατή της χρονιάς. Είναι η τελευταία πανσέλινος του καλοκαιριού. Σημαντικό αυτό. Ενδιάκριτο βέβαια το φεγγάρι και χθες και προχθές. Νομίζω τα τελευταία 3-4 βράδια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και θα είναι ακόμη περισσότερο και απόψε αλλά και αύριο και μεθαύριο. Προγραμματισμένες πολλές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα σε αρχαιολογικούς χώρους, ως ήθιστε κάθε χρονιά, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Για να απολαύσουμε το φεγγάρι, για να απολαύσουμε την Πανσέλινο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Σου υπενθυμίζω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG, ZAF και AN.

ανεξαρτήτως των χριστιανικών μας πεπιθήσεων, θρησκευτικών μας πεπιθήσεων και ανεξάρτητα βέβαια το τι πιστεύει ο καθένας. Ο έρωτας εξάλλου είναι μια άλλη διαφορετική θρησκεία, θα έλεγα εγώ. Μιχάλης Καραγκούνης αμέσως τώρα και έρωτας.

Έρωτας Μιχάλης Χαραγκούνης, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τις τελευταίες ώρες. Αύριο ίσως αλλάξουν κάπως τα πράγματα με μια σχετική δροσιά, θα λέγαμε. Η θερμοκρασία θα είναι λίγο χαμηλή για την εποχή. Αλλά και πάλι ο υδράγυρος ανεβαίνει την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς Κελσίου με πλήρη ηλιοφάνεια. Kings θηρίο συνεργάζονται και πάλι εν έτη 2025 σε ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε αρκετά χρόνια πριν από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα».

Μαύρα μεσάνυχτα, Kings θηρίο. Τώρα ταξιδεύουμε Αθήνα και να σου πω λοιπόν ότι 10 θερινά σινεμά στην Αθήνα ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι. Τα θερινά σινεμά, τα οποία νομίζω είναι από τις αγαπημένες ιστορίες του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος λοιπόν φτάνει στο τέλος του και κάποια θερινά σινεμά τον αποχαιρετούν όπως το αξίζει, με μια καλή ταινία, popcorn και μια θέση λοιπόν σε ένα από τα καλύτερα θερινά σινεμά της Αθήνας. 10 αγαπημένα σπότς λοιπόν, έτσι για να μπορείς να πάρεις ιδέες και για το σουκού αυτό, το οποίο είναι και το τελευταίο του καλοκαιριού. Εάν βρίσκεσαι Αθήνα, εάν βρεθείς Αθήνα, πραγματικά είναι πολλές και διαφορετικές επιλογές από το Σινέ Θυσίων στο Σινέ Παρίς, έτσι με λίγο πιο πανοραμική θέα, Σινέ Έγκλη Ζαπίου και πάρα πολλά άλλα τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Βέβαια, θέλει ένα σινεμά και στη Θεσσαλονίκη, αν ακόμη δεν έχεις δει μία ταινία, δεν έχεις παρακολουθήσει, νομίζω προλαβαίνεις, διότι όλα αυτά ισχύουν έως και τις 31 Αυγούστου. Μελίνα Σλανίδου για τη συνέχεια. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου.

0: Εδώ είναι Βαλκάνια, Ματζόβολη. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30 και ώρα να μιλήσουμε για την μεγάλη νίκη, το μεγάλο θρίαμβο για ακόμη μία φορά του δικού μας Μανόλο. Θα στο βράδυ λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με τρομερό άλμα στα 6,20 μέτρα στο Diamond League στη Ζυρίχη και πέταξε στα ουράνια. Διαβάζω τώρα εδώ ένα σχετικό άρθρο στο ladylike.gr για να καταλάβεις λέει πόσο ψηλά πήδηξε ο Μανόλο στα 6,20 μέτρα. Ο Μανόλο λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι θα περνούσε εύκολα πάνω από 3 LeBron James, 2,6 μέτρα έκαστος. Ο Μανόλο πηδάει για πλάκα πάνω από ένα διόροφο βρετανικό λεωφορείο, το οποίο έχει ύψος 4,5 μέτρα. Φτάνει εύκολα στο ύψος ήμισης καμιλοπάρδαλης. Πηδάει και ακουμπάει άνετα μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου και φυσικά περνάει αέρα πάνω από 2 μπασκέτες. Συγχαρητήρια και πάλι, και χαιρόμαστε βέβαια με τέτοιου είδους διακρίσεις, με τέτοιες διακρίσεις και με τέτοιες νίκες. Δήμος Αναστασιάδη, στα καλοκαίρια θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

βλέπω και λατρεύω τα παραδοσιακά τραγούδια όταν αυτά έρχονται μέσω διασκευών και μάλιστα επιτυχημένων και έτσι πολύ πολύ διαφορετικών. Μια διαφορετική εκτέλεση ενός τραγουδιού, το οποίο είναι παραδοσιακό τραγούδι. Ελένη Τσαλιγοπούλου με τους Μίκρο. Δεν είναι φυσικά αυτό το πρωτότυπο τραγούδι. Είναι η ηλεκτρονική διασκευή του παλιού αγαπημένου παραδοσιακού τραγουδιού, το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα. Αυτή η συνεργασία, η οποία μας ταξιδεύει πίσω στο 2007, κάπως έτσι προέκυψε το άλμπουμ Mad Secret Concerts. Οι Μίκρο ανέλαβαν τις ενορχιστρώσεις και έδωσαν στο παραδοσιακό αυτό αγαπημένο τραγούδι ηλεκτρονικό αλλά και ροκ χαρακτήρα. Το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα της Αγάπης Μου την Πόρτα. Το πολύ ωραίο είναι ότι το τραγούδι είναι παραδοσιακό, είναι και αγνώστου δημιουργού το συγκεκριμένο τραγούδι. Δηλαδή ουσιαστικά κατάφερε να ταξιδέψει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα. Άρα δεν είναι τραγούδι που γράφτηκε από τους καλλιτέχνες. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου το είχε συμπεριλάβει στο άλμπουμ Αγαπημένο μου ημερολόγιο το 2005. Οι Μίκρο είναι γνωστοί για την αδυναμία που έχουν στις διασκευές των τραγουδιών και το πώς πραγματικά έτσι φέρουν το χθες στο σήμερα. Παράδοση, ηλεκτρονική μουσική, ωραίοι ερμηνευτές και κάπως έτσι προκύπτει το συγκεκριμένο τραγούδι και συγκεκριμένη συνεργασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. ΡΕΚ, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ, αν και μεταξύ μας τώρα. Παίρνεις άδεια για να αγαπήσεις? Όχι βέβαια.

check άνω κάτω και άσε με να σε αγαπώ. 2312-15106 είναι στη διάθεσή σου. Αυτό το γλυκό πλέον βραδάκι της Παρασκευής 28 Αυγούστου μαζί παρέα συντονισμένη πάντα. FM 100, είμαι η Μέρη Λεριά. Η καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Νικολέτα, την καλησπέρα μου στη Σοφία. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2312-15106 έτσι και θέλω την καλησπέρα σας. Και πάντα βέβαια επικοινωνούμε και στα social και Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη και Instagram FM 100 SKG. Είναι το καλοκαίρι των διασκευών, είναι το καλοκαίρι των επανεκτελέσεων, τραγούδια τα οποία μας συστήνονται ξανά, επανασυστήνονται, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Τώρα, στην περίπτωση του Ζάντε, τον Ζάντε Dilemma, ένα τραγούδι το οποίο φέρει και πάλι τη σφραγίδα στην ερμηνεία του Φιλίππου Νικολάου. Συνεργάστηκα λοιπόν μαζί με τον ερμηνευτή. Ένα άσμα το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ύμνο στον έρωτα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι ένα τραγούδι που μιλάει για έρωτα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο υμνεί τον έρωτα και έχει καταφέρει πραγματικά να σταθεί στο πέρασμα των χρόνων. Ζάντε Dilemma, Φίλιππος Νικολάου και μια καρδιά.

πειραγίσε αγάπη και μαράζει. Ας πει ένα δεν πειράζει, σου φέρνω μια χαρά.

0: δίλεμμα, Φίλιππος Νικολάου. Μια καρδιά, μια καρδιά. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια μας ταξίδευσε πίσω στον χρόνο, αρκετά έως πάρα πολύ. Στα 15 λεπτά πριν από τις 9, βραδάκι Πανσελίνου θα σου πω εγώ. Και βέβαια, όσοι βρίσκεστε έξω, πραγματικά αξίζει τον κόπο να απολαύσετε φεγγάρι, να απολαύσετε Πανσέλινο. Είναι η τελευταία Πανσέλινος του καλοκαιριού και είναι βέβαια από τις πιο εντυπωσιακές Πανσέλινους του χρόνου ουσιαστικά. Επηρεάζει βέβαια κοσμοτεκοσμάτι κάθε φορά η Πανσέλινος, ως ήθιστε, όπως γνωρίζουμε, είναι γεγονός, αν και νομίζω ότι επηρεάζει ήδη και από μόνο του όλο αυτό το φαινόμενο, το φυσικό φαινόμενο. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι και να μην είσαι ρομαντικός, ρομαντικός θα γίνεις με την Πανσέλινο, αυτό το φεγγάρι. Φεγγάρι του Οξύριχου, όπως ονομάζεται. Οι τίτλοι, οι ονομασίες οι οποίες έχουν δοθεί και έχουν την ρίζα τους πίσω στον χρόνο από τους σταγενείς της Βόρειας Αμερικής. Και βέβαια τίτλοι, ονομασίες οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την αγροτική ζωή. Τότε βέβαια όλα αυτά είχαν άμεση σχέση με την ζωή, με την αγροτική ζωή και με τις ασχολίες κυρίως των κατοίκων. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός και αν θυμηθείς το όνειρό μου. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια νομίζω ότι έχει ερμηνευθεί πάρα πολλές φορές σε διαφορετικές εκδοχές, σε διαφορετικές έτσι μουσικές ιστορίες, χρονιές από τα αγαπημένα. Πάμε να υποδεχθούμε ενόρασης. Κάποια στιγμή τους είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Ένα φεγγάρι απαγορευμένο.

Ένωρα σε φεγγάρι απαγορευμένο. Και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στην τελική ευθεία, στο κλείσιμο αυτής της ώρας, αυτής της ραδιοφωνικής μας ώρας. Εμείς έως και τις 10 μαζί παρέα, συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνώντας το 2310-2105-106 για να μην ξεχνιόμαστε. Με ωραίες θερμοκρασίες αυτήν την ώρα, ό,τι πρέπει για να βολτάρεις, ό,τι πρέπει για να απολαύσεις το φεγγάρι. Και εμείς την τελευταία ώρα από τις 9 και τις 10 θα κινηθούμε έτσι ακριβώς με τραγούδια τα οποία εξυμνούν τον έρωτα και το φεγγάρι και την πανσέληνο και όλα αυτά τα οποία έτσι θα μας χαλαρώσουν έως και το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Στις 9 ακριβώς έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Σύντομο μετά διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω και εγώ συνεχίζω ακάθεκτη έως και τις 10. Προς το παρόν έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και φέρνει εισιτήριο 1.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, από την Κοζάνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα αντιπαραβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής με την αντιπολίτευση, που όπως είπε έχει ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Μιλώντας σε πολίτες, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πλάνο έως το 2030, ενώ δεσμεύτηκε με βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις κάλπες. Αναφορικά με τη Δυτική Μακεδονία, εκτίμησε ότι η απολιγνητοποίηση θα φέρει θετικό ισοζύγιο απασχόλησης, τονίζοντας ότι η ΔΕΗ παραμένει απολύτως ταυτισμένη με την περιοχή και εγγυάται την ανάπτυξή της. Ενιαίο εισιτήριο και για τις 9 ημέρες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει φέτος η ΔΕΘ με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις και τις συναυλίες. Έως τις 31 Αυγούστου το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 39 ευρώ και το απλό εισιτήριο 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές αυξάνονται σε 50 ευρώ για το Full Access Pass και σε 9 ευρώ για το απλό εισιτήριο. Η φετινή διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η άτυχη κοπέλα που σήμερα θα γιόρταζε τα γενεθλιά της βρέθηκε στο νερό όταν ο φίλος της τη φωτογράφιζε, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές. Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Σφικιά Βέρειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου ζητήθηκε η μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις να ξεκινούν 24 ώρες περιπολίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης για Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, με την πρώτη καταβολή να αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου και να αφορά τα ενίκια του 2024 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επιπλέον, ως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η εφάπαξη επιστροφή για τα ενίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ με προσάυξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί και θα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος τουρισμός για όλη Γερμανίας. Lars Klingbeil κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως τον χαρακτήρισε, πόλεμο με το Ιράν, αποδίδοντας την αμερικανική πολιτική τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Klingbeil επανέφερε την πρόταση για ευρωπαϊκή φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών, ένα ζήτημα που αναμένεται να συζητηθεί.

0: στη Σύνοδο των Υπουργών τον Σεπτέμβριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για σημαντική αύξηση των επιθέσεων με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας. Στόχος, όπως είπε, είναι οι ημερήσιες επιθέσεις να αυξηθούν από περίπου 300 σε 1000, τονίζοντας ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε όπως αυτό το καθήκον. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε φυσικά να ξεκινήσουμε. Χάρης Αλεξίου Πανσέλινος από τα διαχρονικότατα πραγματικά τραγούδια, τα οποία μιμνούν τον έρωτα και την Πανσέλινο, ύμνουν και τη μοναξιά όμως. Εδώ είμαστε στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Δες το από άλλη μεριά στην τελευταία μας ώρα, στην τελική ευθεία. Βραδάκι Παρασκευής, 28 Αυγούστου, Πανσέλινος καλοκαιριού, η τελευταία Πανσέλινος καλοκαιριού και η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, τι άλλο να πούμε. Δεν θα πούμε καλό χειμώνα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα μικρό καλοκαιράκι. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, την καλησπέρα μου να στείλω στον Νίκο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Κυριακή. Επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Απολαύστε την Πανσέλινο, απολαύστε τη βραδιά, πραγματικά αξίζει τον κόπο και ίσως είναι και από αυτά τα πολύ πολύ όμορφα που θα έχουμε για τις κρύες, δροσερές νύχτες του χειμώνα. Βέβαια, υπάρχετε κι εσείς που σας αρέσει ο χειμώνας, οπότε ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Περιμένετε το χειμώνα. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα πλέον εποχών του αν υπάρχει ομορφιά μόνο στο καλοκαίρι ή ομορφιά μόνο στο χειμώνα. Το θέμα είναι να περνάς καλά, να είσαι καλά με εσένα πάνω απ' όλα, κυρίως με εσένα και μετά με όλους τους υπόλοιπους. Να αγαπάς εσένα και μετά όλους τους άλλους. Γιατί αν δεν αγαπάς εσένα, δεν θα μπορείς να αγαπήσεις και τους υπόλοιπους. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω έρχονται. Και αν είναι χειμώνας, και αν είναι καλοκαίρι, και αν είναι φθινόπωρο, και αν είναι άνοιξη. Όταν είσαι καλά και περνάς καλά, όλες οι εποχές είναι όμορφες, όπου και αν βρίσκεσαι. Γιατί σημασία δεν έχει το που βρίσκεσαι, αλλά με το ποιος είσαι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα αμπελοφιλοσοφήσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι το σηκώνει η περίσταση. Και πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο, καινούργιο τραγούδι από τον Σκετίνη Ερμογέννη και Φύλαμε.

0: φωτιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σκεδίνη Θερμογέννης και φίλαμε από τα νέα τραγούδια αυτής της χρονιάς στα 12 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Παρασκευής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, σε όσους τώρα επιστρέφουν σπίτι, καλή ξεκούραση. Ίσως να ετοιμάζεστε και για βραδινή έξοδο. Μάλλον προσφέρετε το συγκεκριμένο βράδυ και προσφέρετε βέβαια και λόγω ημέρας Παρασκευής, αν δεν εργάζεσαι βέβαια την επομένη. Αλλά ακόμη και αν εργάζεσαι, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις μια έτσι μικρή παράκαμψη και να το ξεχάσεις αυτό. Αλλά και λόγω βέβαια του φεγγαριού, Πανσέλινος Αυγούστου, από τις πλέον εντυπωσιακές Πανσελίνου, ό,τι και να πεις πραγματικά αποδεικνύεται λίγο. Ευχές για να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες, βλέπω εδώ αναρτήσεις στα social, στο Instagram και στο Facebook, φαντάζομαι δεν μπήκα ακόμη, με φωτογραφίες από την Πανσέλινο. Αυτή την στιγμή που το φεγγάρι πραγματικά βάφεται κόκκινο, τόσο μα τόσο εντυπωσιακό. Ένα φεγγάρι του Οξύριχου, όπως ονομάζεται, όπως είναι το όνομα του συγκεκριμένου φεγγαριού, της συγκεκριμένης Πανσελίνου. Εντυπωσιακό, ρομαντικό, ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Από και χιλιόμετρα.

Απόν, απόν και χιλιόμετρα από το άλμπουμ Ονειροπόλος, από την προηγούμενη δηλαδή ουσιαστικά δισκογραφική του δουλειά. Τώρα στα το σχολείου, στα των εκπαιδευτικών, και τι γίνεται με τον αγιασμό, τη νέα σχολική χρονιά, πότε θα χτυπήσει το κουδούνι. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Τι συμβαίνει με την επιστροφή στα Θρανία? Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι σχολικές μονάδες ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους, με τους εκπαιδευτικούς να υποδέχονται τους μαθητές και το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη την επικράτεια, δίνοντας έτσι το σύνθημα για να πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός που αποτελεί την αφετερία κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Η φετινή σχολική χρονιά φέρνει μαζί τις 180 μέρες μαθημάτων έναντι των 167 που είχαμε πέρυσι. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο, τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων συμβαίνει φέτος. Με τον αγιασμό Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι, είναι οι πρώτες οδηγίες, θα δοθούν τα βιβλία. Και από την Δευτέρα, βέβαια, ξεκινάει το πρόγραμμα και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, όπως συνηθίζαμε να ακούμε ως παιδιά. 14 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά μπαίνουμε στους ρυθμούς μας ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, όλοι όσοι έτσι μπαίνουν στους ρυθμούς της καθημερινότητας του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι τότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να λέμε το καλό χειμώνα. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται αμέσως τώρα και τέλεια.

Πέτρος Γιακοβίδης, τέλεια. Τώρα, Πανσέλινος Αυγούστου από την Πορτογαλία μέχρι τη Βραζιλία, μέχρι το Μιζούρι. Πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες που συναντάμε στο διαδίκτυο. Η Πανσέλινος λοιπόν του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριχου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού. Εντυπωσιακές λοιπόν εικόνες μας έχει χαρίσει μέχρι στιγμής η Πανσέλινος του Αυγούστου. Ο Λόγιο μου φεγγάρι έκανε την εμφάνισή του σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ευρώπη έως και την Αμερική. Στη Λισαβόνα το φεγγάρι φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, ενώ στη Βραζιλία η Πανσέλινος συνδυάστηκε με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου το φεγγάρι έλαμψε πάνω από το Kansas City. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, κρίμα που δεν μπορώ να σας τις μεταφέρω. Στη Βραζιλία, ένα αεροπλάνο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, τα λέγαμε, δίπλα στο φεγγάρι. Η Πανσέλινος στον ουρανό της Πορτογαλίας, εντυπωσιακή και αυτή. Στη Βραζιλία, ακόμη πιο έντονο, πιο κόκκινο, πορτοκαλί θα λέγαμε το φεγγάρι. Στην Αθήνα, ο φωτογραφικός φακός, διαβάζω εδώ, κατέγραψε τη λάμψη της Πανσελίνου δίπλα στην φωτισμένη Ακρόπολη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν σε αναρτήσεις, στο διαδίκτυο, και θα έχουμε βέβαια να βλέπουμε ακόμη πιο εντυπωσιακές εικόνες, ακόμη περισσότερες μάλλον, ίσως το ίδιο εντυπωσιακές, τις επόμενες ώρες και μέσα στην επόμενη βραδιά. Ο Αύγουστος είναι ένας αγαπημένος μήνας, καλοκαιρινός, ήταν η εποχή κατά την οποία ο Οξύριχος, ένα μεγάλο ψάρι που ζει σε λίμνες και ποτάμια της περιοχής, ήταν πολλαπλάσιος σε πληθυσμό και πιο εύκολο να αλλοιευθεί. Για το λόγο αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη Πανσέλινος συνδέθηκε με την περίοδο αλλοίας του και πήρε το όνομά του. Με την πάροδο του χρόνου η ονομασία Φεγγάρι του Οξύριχου καθιερώθηκε ως η παραδοσιακή ονομασία της Πανσελίνου του Αυγούστου. Πάμε να υποδεχθούμε κι εμείς ένα φεγγάρι, γι' αυτό για το οποίο μας ερμηνεύει η Νατάσα Θεοδωρίδου.

27 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Κατερίνα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-2105-106 και στην τελική ευθεία, στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Κάθε απογευματάκι από τις 6 είμαστε μαζί παρέα ως και τις 10 το βράδυ. Τώρα από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έχουμε το νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Διαφοροποιημένο με τις εκπομπές, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις, να ενημερώνεσαι, να ψυχαγωγείσαι, όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν στο νέο αυτό πρόγραμμα. Να σου πω λοιπόν ότι ξεκινάμε στις 7 το πρωί μέχρι τις 8 με πρωινή ενημέρωση, Ευδοξία Δένη, Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στις 8 το πρωί 100% και τις 10 το πρωί με τον Βαγγέλη Στολάκη, θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι, Blender Λάζαρος Θεοδωρακίδης στις 12 το μεσημέρι έως και τη 1 ενημέρωση, ενώ στη 1 το μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη Μαυρόπουλο έως και τις 2, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 2.30, Βιταμίνη P στις 2.30 έως και τις 4 με την Παλμύρα Σλάνογλου, στις 4 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα η Δέσποινα Βιερίδου με το αφιερωμένο, ενώ στις 6 το απόγευμα έως και τις 7 στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα, 7 με 9 θα είμαστε μαζί, δες το από άλλη μεριά, ενώ στις 9 το βράδυ έως και τις 10 θα υπάρχει βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη και την Λίνα Πέτκου. Αυτά είχα να σου πω σε σχέση με το νέο πρόγραμμα του FM 100, το οποίο έρχεται την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εμείς βέβαια τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί από τις 7 έως και τις 10 και από τις 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε κανονικά στην ώρα μας 7 με 9. Και βέβαια έχουμε τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου εμείς. Σάββατο 6 με 7 νέες κυκλοφορίες στον FM 100 και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα Πλανήτη Εύα. Και τη Γαρμπή αμέσως τώρα και επιτέλους.

Επιτέλους για την Καρμπή από τα αγαπημένα μας και ένα τραγούδι το οποίο έτσι είναι αφιερωμένο, θα λέγαμε, έξτρα στις γυναίκες. Τώρα, είχαμε πει ότι απόψε θα κοιμηθούμε σε ήχους τραγουδιών που μιλούν για έρωτα, που μιλούν για φεγγάρι, που μιλούν για πανσέλινο. Θα κάπως έτσι θα μεταφερθούμε στην χρονιά του 1990, όταν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο της Ελένης Βιτάλη, σε μουσική του Νότι Μαυρουδή, στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Ίσως τα είναι τα φεγγάρια, μια πολύ όμορφη ιστορία. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μέσα πολύ έντονο το δικό του λαϊκό στοιχείο. Μιλά για τη μοναξιά, μιλά για τον ανακλήρωτο έρωτα, για την ανάγκη να συμβεί κάτι που θα ξαναδώσει έτσι νόημα στη ζωή σου. Μια γυναίκα η οποία περιγράφει όλα αυτά. Η Ελένη Βιτάλη καταπληκτική στην ερμηνεία της. Δεν ερμηνεύει ένα τραγούδι ως μια ερωτική μπαλάντα. Ερμηνεύει, θα λέγαμε, λίγο έτσι αφηγηματικά, σαν μια γυναίκα που μας λέει τη δική της ιστορία.

Ελένη Βιτάλη σε μια καταπληκτική πραγματικά ερμηνεία. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια από το 1990. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ειρήνη, την καλησπέρα μου και στο Βασίλη. 23-10-2-85-106 για λίγο ακόμη, διότι βρισκόμαστε στα 22 λεπτά πριν από τις 10. Να απολαύσω το Πανσέλινο, ε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Και Γιάννης Φακίνος είναι εδώ με νέο τραγούδι από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Περαστική.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου, διαβάζω εδώ τώρα μία είδηση η οποία δεν αφορά στην Πανσέλινο. Νομίζω ότι ήδη είπαμε υπέρ αρκετά για την Πανσέλινο, να την απολαύσουμε κιόλας. Να φύγουμε δηλαδή από το θεωρητικό κομμάτι και να περάσουμε στο πρακτικό. Και να την απολαύσουμε όχι μόνο μέσα από τις φωτογραφίες, στο διαδίκτυο και στα social media. Ακόμη βέβαια είναι νωρίς το βραδάκι, διότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον άλλες 3-4 ώρες για να απολαύσουμε Πανσέλινο. Και βέβαια έχουμε και το αυριανό βράδυ. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι ο τρόπος που ξεκινάς το πρωί μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη μέρα σου. Λίγο φυσικό φως, νερό, κίνηση, μια ξεκάθαρη πρόθεση και λιγότερη αρνητική πληροφορία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν λοιπόν συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν πραγματικά κατά το πρωινό ξύπνημα. Τα πρώτα λοιπόν 30 λεπτά πραγματικά μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη τη μέρα σου. Το 73% των ανθρώπων τα σαμποτάρει χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Να λοιπόν που υπάρχουν μερικές πρωινές συνήθειες. Μην βγαίνεις το κινητό σου. Ο εγκέφαλός σου ξυπνά σε κατάσταση κυμάτων θήτα και α. Τότε είναι πιο δεικτικός στον προγραμματισμό. Το άμεσο σκλωράρισμα τον κατακλείζει με απότομες αυξήσεις δοπαμίνης και σήματα στρες. Δηλαδή το να μπαίνει στη διαδικασία να σκρολάρεις είναι κάτι το οποίο σε αγχώνει ουσιαστικά. Αλλά έλα που τις περισσότερες φορές το κάνουμε από το κρεβάτι πριν καλά-καλά σηκωθούμε. Να βγούμε στο φυσικό φως στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα βέβαια αν βρέχει, αν έχει κακοκαιρία δεν ξέρω τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση. Τώρα βέβαια που είναι αυτός ο καιρός μας σε αυτή την περίοδο του χρόνου, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πιεις πρώτα νερό. Αυτό το εφαρμόζω τις τελευταίες ημέρες. Έχω να σου πω ότι δεν ξέρω αν έχει διαφορά. Δηλαδή, πριν το καφέ, να πιω ένα ποτήρι νερό. Κίνησε το σώμα σου για 2 έως 5 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση ενεργοποιεί όλο το σύστημα ενεργοποίησης του εγκεφάλου, αυξάνοντας την εγρήγορση και τη ροή του αίματος. Δεν χρειάζεται ολοκληρωμένη προπόνηση. Απλώς ξύπνησε το νευρικό σου σύστημα. Νομίζω ότι η κίνηση γενικότερα βοηθάει. Τώρα, θα είναι η κίνηση που αφορά στο περπάτημα, θα είναι μία βόλτα, θα είναι η κίνηση μέσα στο σπίτι, ακόμα και οι δουλειές του σπιτιού. Είχα διαβάσει κάτι τέτοιο πρόσφατα. Που το που θα σηκωθείς λέει και αρχίζεις να κινείσαι, πραγματικά αυτό βοηθάει. Βάλε μια ξεκάθαρη πρόθεση. Ο εγκέφαλός σου φιλτράρει την πραγματικότητα με βάση όσα θεωρείς σημαντικά. Όταν επιλέγεις μια ξεκάθαρη πρόθεση, αρχίζει να αναζητά ευκαιρίες που ταιριάζουν με αυτή. Απόφυγε την αρνητική πληροφορία. Το πρωί ο εγκέφαλος έχει την τάση να εστιάζει περισσότερο στα αρνητικά. Ειδήσεις, καυγάδες ή αγχωτικό περιεχόμενο μπορούν να επηρεάσουν τη συναισθηματική σου κατάσταση για ώρες. Πρόσεξε λοιπόν ποια είναι η πληροφορία που καταναλώνει ο εγκέφαλός σου. Και τέλος, κάνε μία μικρή νίκη. Στρώσε το κρεβάτι σου. Γράψε μία γραμμή σε ένα ημερολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι το journaling πραγματικά βοηθάει. Το έχω εφαρμόσει και έχω να σου πω ότι ναι, εάν έχεις και εσύ την ανάγκη γενικότερα να γράφεις τις σκέψεις σου, πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Οι μικρές νίκες απελευθερώνουν ντοπαμίνη και δημιουργούν όθηση. Αυτή η όθηση μετατρέπει τα καλά πρωινά σε παραγωγικές ημέρες. Τι λες, θα ξεκινήσουμε από αύριο?

Νίκος Οικονομόπουλος, κουράστηκα να σ' αγαπώ. Και σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, κάθε απόγευμα εδώ, καθημερινά. Δες το από άλλη μεριά, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αποχαιρετώντας αυτή την εβδομάδα, εφόσον πρόκειται έτσι για την πενθήμερη εργασιακή μας βάση, δίνουμε ραντεβού βέβαια το Σαββατοκύριακο με νέες κυκλοφορίες το απόγευμα του Σαββάτου στις 6, με Πλανήτη Εύα το απόγευμα της Κυριακής στις 6 και ραντεβού τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο νέο πρόγραμμα του FM 100 στις 7. Θα είμαστε μαζί για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να απολαύσεις την Πανσέλινο. Θα κλείσουμε με κάτι αγαπημένο από Δημήτρη Μητροπάνο και Δίδυμα Φεγγάρια. Να σε καλά όπου και αν

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα αντιπαραβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής με την αντιπολίτευση που, όπως είπε, έχει κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Μιλώντας σε πολίτες, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πλάνο έως το 2030. Ενώ δεσμεύτηκε με βεβαιότητα ότι πει με την αντιπολίτευση που, όπως είπε, έχει κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Μιλώντας σε πολίτες, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πλάνο έως το 2030. Ενώ δεσμεύτηκε με βεβαιότητα ότι και σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, τα παραρτήματα των Kiel University και University of York στην Ελλάδα, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η απόφαση υπεγράφει σήμερα σε συμμόρφωση με πρόσφατες ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά την επανεκκίνηση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας. Ενιαίο εισιτήριο και για τις 9 ημέρες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει φέτος η ΔΕΘ έως τις 31 Αυγούστου. Το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 39 ευρώ και το απλό εισιτήριο 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές αυξάνονται σε 50 ευρώ και 9 ευρώ αντίστοιχα. Η φετινή διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί στη Σφικιά Βέρειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης για την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, με την πρώτη καταβολή να αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου και να αφορά τα ενοίκια του 2024 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί εφάπαξ η επιστροφή για τα ενοίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ με προσάυξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί και θα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Τρίτη συνεχόμενη ήττα για την εθνική μπάσκετ. Στα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ η Ελλάδα έχασε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα και παραμένει στην έκτη θέση του ομίλου με 3 νίκες και 4 ήττες. Πλέον η πρόκριση δυσκολεύει σημαντικά, ενώ τη Δευτέρα η εθνική υποδέχεται την Ισπανία σε ένα παιχνίδι χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως τον χαρακτήρισε, πόλεμο με το Ιράν, αποδίδοντας την αμερικανική πολιτική τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Klingbeil επανέφερε την πρόταση για ευρωπαϊκή φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου με απογευματινές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται καταιγίδες από αργά το απόγευμα με τη θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

αγνωστακές, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

βαριά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.